Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Cosmos. Cosmos 95.2 FM.

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
2: Είμαι η Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Μαχαίρι στην καρδιά» στο Κόσμος.
1: Μαχαίρι.

το κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητήριο που στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φύλαμε και μη διστάζεις, το μυαλό μου εξωσιάζεις. Αχ, καρδιά μου, μη τρομάζεις, ωραία.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αξέτε. Πρωτίστως σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας, πως για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. Υπέδειξε ότι μία εκ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσιες ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οι οποίοι επικοινώνησαν, όπως είπε, για να τον ενημερώσουν για τα διαμυφθέντα στην Άγκυρα κατά τις επαφές τους με τον Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου τον ενημέρωσε και για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώθηκε και για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τα ευρωτουρκικά και τι αναμένεται να προκύψει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έλαβε και κάποια μηνύματα από την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα επισκεφθεί εκ νέου την Κύπρο και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που επικαλούνται διπλωματικές πηγές στην Ελλάδα σε σχέση με μη διεξαγωγή της διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για οποιασδήποτε ανακοινώσεις, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει κατάληξη για τον χρόνο πραγματοποίησης της. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή όλες οι πλευρές επικεντρώνονται στην προσπάθεια για θετικά αποτελέσματα από τις διάφορες επαφές και αναλόγως των εξελίξεων θα καθοριστεί και η ημερομηνία. Το Ισραήλ έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Οι αναφορές αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που έχουν ενισχύσει τους φόβους για επιστροφή σε μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση. Παράλληλα, προκάλεσε ερωτήματα η απόφαση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών παρακολουθούν εδώ και καιρό μια σταθερή ροή πληροφοριών σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας κατά του Τραμπ. Ωστόσο, η προειδοποίηση που προήλθε από το Ισραήλ αφορούσε ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο. Παρά την έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον επιχείρησε χθες Πέμπτη να περιορίσει την κλιμάκωση και να ανοίξει ξανά τον δρόμο για την διπλωματία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δεσμεύεται για την εξέβρεση λύσης, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες για την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας συνεχίζονται, ανέφερε το Αμερικανικό μέσο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλες χώρες της περιοχής πραγματοποίησαν την Τετάρτη σειρά τηλεφωνικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν εκτεταμένες διπλωματικές προσπάθειες ώστε αρχικά να επιτευχθεί συμφωνία και από τις δύο πλευρές για αποκλιμάκωση και στη συνέχεια να οριστεί ημερομηνία για νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των τεχνικών ομάδων, δήλωσε στο Άξιος περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στην διαδικασία διαμεσολάβησης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βένιαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου. Από πλευράς του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας, όπως τις αποκάλεσε, κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, ενώ δεν παρέλειψε να θίξει στον Τραμπ τις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο μεταξύ ενταφιάστηκε ο Χαμενέι, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενέι, που έχασε την ζωή του τις πρώτες ημέρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοντζαμπά Χαμενέι. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 6 νεκρούς στην Κομόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής αίτημα της κυβέρνησης για εξέταση με την διαδικασία του κατεπήγοντος νομοσχεδίου εξάμηνης παράτασης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά. Στο κυβερνητικό αίτημα προτάχθηκε η ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της κυπριακής παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Τρόικα μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο της απόρριψης, βουλευτές τόνισαν ότι απαιτείται επαρκής μελέτη για την έγκριση του νομοσχεδίου και δεν δικαιολογείται επίσπευση. Απογοήτευση για την καταψήφιση της κυβερνητικής πρότασης εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επεσήμανε ότι το αίτημα υποβλήθηκε με αφορμή τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για κατάληξη επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, που και η Κύπρος θα αντλήσει για την επόμενη επταετία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ηγεσίες του Δυσί και του ΑΚΕΛ. Είπε ότι ανέμενε από το ΑΚΕΛ τέτοια συμπεριφορά λόγω των γνωστών αντιευρωπαϊκών αισθημάτων του, αλλά όχι από τον Δυσί, ενώ ευχαρίστησε τα κόμματα που ψήφισαν υπέρ του αιτήματος. Τα πρατήρια καυσίμων στην Κύπρο μεταφέρεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αφού σύμφωνα με τους πρατηριούχους αλλά και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης. Οι απειλές Τραμπ για κατάρρευση της εκεχηρίας και για νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν προκαλούν ανησυχία στις αγορές, αυξάνοντας τις τιμές των Brent. Τελικά αυτές οι απειλές έγιναν πράξη με εκατέρωθεν χτυπήματα σε υποδομές. Πλέον οι αγορές έχουν περάσει από το αν θα έχουμε νέα ανάφλεξη στο πόσο θα διαρκέσει, επειδή ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή τη διάρκεια των χτυπημάτων, βρίσκεται η απάντηση για τις τιμές πετρελαίου, με τα στενά του Ορμούς να έχουν άτυπα ξανακλείσει και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου να βρίσκεται για άλλη μια φορά σε συναγερμό. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς ανωδικά χθες, με το Brent να φτάνει τα $78.4 το βαρέλι από $78.02 την προηγούμενη ημέρα, και το αμερικανικό WTI να ενισχύεται στα $73.8 από $73.52.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο ευρεία σύσκεψη για την πορεία προώθησης των σημαντικότερων έργων υποδομής της επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υφυπουργός παρά το Προέδρο, ο υπουργός Εσωτερικών, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο υφυπουργός Τουρισμού, γενικοί διευθυντές υπουργείων, εκπρόσωποι και λειτουργοί των εμπλεκόμενων κυβερνητικών τμήματων και υπηρεσιών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Μάη, τον Αντιπρόεδρο Στέφανο Στεφάνου και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Λευτέρη Αριστοδήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων που είχαν τεθεί σε επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας, και συγκεκριμένα το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών αχτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και το έργο οδικής σύνδεσης του αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά τον ποταμό Εζούσας. Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ ενημερώθηκαν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης μεταξύ του ΕΒΕ Πάμφου και των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της πρόοδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμωτήτων και όπου είναι δυνατόν την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της υλοποίησης τους. Πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία η τελετή υπογραφής συμφωνίας για την διαχείριση και λειτουργία του πολιτιστικού χωριού Λέμπας. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παπαγεωργίου και εκ μέρους του Οργανισμού Τεχνουργείο Limited, ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό για την σύμβαση παραχώρησης για την διαχείριση και λειτουργία του ο Διοικητικός Σύμβουλος Άγιος Γεωργιάδης. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου είπε ότι το πολιτιστικό χωριό Λέμπας αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνυπάρχει με την σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας ευκαιρίες έκφρασης, εκπαίδευσης, ενισχύοντας την δυναμική της συμμετοχικότητας και της συμπερίληψης. Πρόσθεσε ότι η Λέμπα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στο πλαίσιο του έργου θα διοργανώνονται για 4 εβδομάδες ετησίως δράσεις που θα υποστηρίζει και θα χρηματοδοτεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού και θα περιλαμβάνουν μονοήμερα προγράμματα μουσιακής οικαστικής αγωγής, πολιτιστική μαθητική κατασκήνωση, φιλοξενίες φοιτητών, σχολών καλών τεχνών, πανεπιστημίων ή άλλων παρεμφερών σχολών. Έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αποκαλύπτει κενά και παράδοξα στην χωροθέτηση 6 σημείων ελιμενισμού σκαφών, τα οποία παρέμειναν από το 2007 νεκρά. Ένα μάλιστα από αυτά τα σημεία που είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Πάφου εμποδίζει σήμερα την υλοποίηση του έργου προστασίας του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση. Ο εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η υπηρεσία διαπιστώνει πως οι σημαντικές καθυστερήσεις εκτός από τη μη υλοποίηση των χώρων προκαλούν και επιμέρους προβλήματα, αφού όπως αναφέρει στην έκθεσή της, από τη μια η συγκεκριμένη θαλάσσιοι χώροι παραμένουν δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας από το κράτος τη δυνατότητα να τους αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, και από την άλλη η επιβολή του ετήσιου τέλους και η καταβολή του από τους οικονομικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου δεν φαίνεται να ικανοποιείται στον βαθμό που θα έπρεπε. Η υπηρεσία μάλιστα καλεί το κράτος να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα. Ανέφερε επίσης ότι η νομική υπηρεσία έκρινε ότι η επιβολή τέλους σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά επαχθής ή ακόμα και αντισυνταγματική, με αποτέλεσμα να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για μειωμένο τέλος κατά την περίοδο των αδειοδοτήσεων. Ειδικότερα από τους 6 χώρους που κηρύχθηκαν την περίοδο 2018-2019, 3 αιτητές δεν κατέβαλαν ποτέ το απαιτούμενα τέλη και δεν εξασφάλισαν άδεια διαχείρισης. Σε άλλη περίπτωση το τέλος καταβλήθηκε μόνο για 2 χρόνια, ενώ στις 2 εναπομείνασες περιπτώσεις η καταβολή έγινε 1 φορά ώστε να εκδοθούν και να μεταβιβαστούν οι άδειες σε άλλους οικονομικούς φορείς. Η ελεγκτική υπηρεσία επισημαίνει ότι οι μεταβιβάσεις αυτές καταδεικνύουν πως οι άδειες μπορούν να αποκτούν οικονομική αξία παρότι τα έργα δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Να σημειωθεί πως το Υπουργείο Τουρισμού, απαντώντας στην ελεγκτική υπηρεσία, ανέφερε πως το προσχέδιο νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και διαβιβάστηκε τον Ιανουάριο του 2026, αλλά εκκρεμούσαν η διαβούλευση και ο νομοτεχνικός έλεγχος. Συμπληρώνει επίσης ότι οι καθυστερήσεις σχετίζονται και με τις δυσκολίες εξασφάλισης επιμέρους αδειών και εξειδικευμένων μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές και αχτομηχανικές. Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο από το Υπουργείο Παιδείας για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, την δεύτερη τεχνική σχολή στην Πάφο και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην επαρχία μας. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, οι βουλευτές της Πάφου Χρήσαν Θοσαβίδης και Νικολέτα Κωνσταντίνου έθεσαν στην Υπουργό Παιδείας τα θέματα, πλην όμως δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις για τους λόγους που δεν υλοποιείται ο σχεδιασμός για τον Νικολαίδιο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαβίδης ανέφερε ότι η κυρία Μιχαηλίδου υποσχέθηκε ότι εντός του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα για τον Νικολαίδιο. Όμως, πρόσθεσε ο κύριος Σαβίδης, τα θέματα που αφορούν τις υποδομές των σχολικών κτηρίων θα επανέλθουν στην αρμόδια επιτροπή. Τα σοβαρά προβλήματα σχολικών υποδομών που αντιμετωπίζει η Πάφος έθεσε ενώπιον της Υπουργού Παιδείας και η βουλεύτρια του Δυσσή Πάφου Νικολέτα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος, η επαρχία μας εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ-15ετίας. Τόνισε ότι ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Οι διαθέσιμες αίθουσες, είπε, δεν επαρκούν. Εργαστήρια μετατρέπονται σε τάξεις, τα μετακινούμενα τμήματα αυξάνονται και οι σχολικές αυλές γεμίζουν με λιώμενες αίθουσες. Η Πάφος, επεσήμανε η κυρία Κωνσταντίνου, έχει άμεση ανάγκη από νέα σχολεία, τουλάχιστον 2 νέα γυμνάσια, εκ των οποίων το ένα για την μεταστέγαση του ιστορικού Νικολαϊδίου Γυμνασίου, τεχνική σχολή, νέα δημοτικά σχολεία στο κέντρο της πόλης και νέο περιφερειακό δημοτικό σχολείο στην Δυτική Πάφο. Την Υπουργό ανέφερε ότι έθεσε και το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων, του ειδικού σχολείου, των κλιματιστικών που ακόμη δεν έχουν εγκατασταθεί ή δεν λειτουργούν σε αρκετά σχολεία, καθώς και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί για τα θερινά νηπιαγωγεία. Η βουλεύτρια του Δυσσή ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα έργα. Συμπληρώνονται σήμερα 24 χρόνια από την τραγική απώλεια του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στην μοιραία πτήση του ελικοπτέρου Μπέλ της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για τον διοικητή της αεροπορίας ταξιάρχο Στυλιανό Δεμέναγα, τον σμιναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Γεωργίου και τον υποσμιναγό Μιχάλη Σακαλή. Η 10η Ιουλίου 2002 ήταν μια ημέρα η οποία σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Φρουράς. Το περασμένο Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στα Κούκλια, στον επιμνημόσυνο λόγο, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι η θυσία των 5 αξιωματικών αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για την Εθνική Φρουρά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ακόμη και τον Ιούλιο, η τουριστική κίνηση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς παρουσιάζεται μειωμένη, υποστηρίζει το μέλος της ΕΤΑΠ, Κυριάκος Κλεάντους. Με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις 2 εβδομάδες του Αυγούστου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είπε ο κ. Κλεάντους, η τουριστική κίνηση είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με τα 2 προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η απουσία μεγάλων ξενοδοχείων στην περιοχή δεν συμβάλλει στη σταθερή ροή τουριστών, με αποτέλεσμα οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Μπέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες μέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, ο δήμαρχος Ακάμα ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, παρόμοιο φαινόμενο στην περίφημη παραλία του κόλπου των Κοραλίων είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου 15 χρόνια.

0: Δύο νυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε στην Πάφο. Τσέλε Πουλένια που βρίσκεται στη Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κύκου πριν από τα φώτα του Roundabout προς Λεμεσό στην Πάφο. Και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής χαμηλής νεφώσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής 3, σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 811 336. Και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Η Τουρκία φέρνει φυσικό αέριο στα κατεχόμενα. Υπογράφεται μνημόνιο συναντήληψης για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς, γράφει η εφημερίδα. Ο Ερντογάν στέλνει τον αντιπρόεδρο και υπουργού στην τελετή, θέλοντας να τονίσει τη σημασία που δίδουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Βάσει πληροφοριών, ο αγωγός θα συνδέει απευθείας το τουρκικό δίκτυο με το αντίστοιχο στο ψευδοκράτος, ελέγχοντας πλήρως τις ενεργειακές ροές. Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να μην επιδεικνύει καμία πρόοδο στα ενεργειακά ζητήματα, πόσο μάλλον σε τερματικό και προμηθέα. Στην πρώτη σελίδα επίσης, το Κυπριακό στο Ευρωτουρκικό παζάρι. Η Άγκυρα συνδέει την επιστροφή στις συνομιλίες με ανταλλάγματα από Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παρασκήνιο επανέρχονται σενάρια για bottom-up χαλαρότερη ομοσπονδία και νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα περισσότερο την Τουρκία για λόγους άμυνας και γεωπολιτικής, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες. Από τις χειραψίες στις επιθέσεις. Κατέρευσε σε λίγες εβδομάδες η διαχειρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, νέα κλιμάκωση. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις ισοπεδώνοντας πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους, με το Ιράν να απαντά χτυπώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027, παρότι καταδικάστηκε. Νοσοκομείο Αθαλάσσας, δήλωση σοκ του προϊστάμενου νοσηλευτή. Ήρθε νοθευμένη παρτίδα Crystal Meth και το καταλάβαμε από τις εισαγωγές. Τηλεοράσεις ερευνάται σοβαρά η πιθανότητα να επαναλειτουργήσει Βέλιστερ μέχρι να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα της Ελλάσσατ. Έτοιμα Προέδρου της Δημοκρατίας για Ραουνά, όχι στην Κουμπάρα από τη Βουλή για παράταση της θητείας. Ως μη σκανδάλου άνοιξε μέτωπο με το Υπουργείο Γεωργίας του ΑΚΕΛ για τη διαχείριση αποβλήτων. Αστυνομία βάσεων, εντοπισμός 2 κιλών κοκαίνης και 9 κιλών κάναβης, και στο αθλητικό της εφημερίδας ισοπαλία στο φιλικό, ο λόγος για την Ομόνοια. Από την αλήθεια πάμε στην Χαραυγή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Προοδευτική αλλαγή με πρωταγωνιστές τους νέους», γράφει η εφημερίδα. «Νέοι άνθρωποι αμφισβητούν, διεκδικούν και οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον». Φωτογραφία εδώ από το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, απόψε λέει με τον αιώνιο έφηβο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, άλλα θέματα. Σκάνδαλο, πανάκριβο φιάσκο το νέο σύστημα εγγραφής ασθενών στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Ο ΕΔΑ Πεντακόμου, άθλια εικόνα στη διαχείριση των αποβλήτων, μυρίζει σκάνδαλο με πιθανά ποινικά αδικήματα. Η Οι ιδεολογικές νατοικές αγγυλώσεις Προέδρου και Δυσσή οδηγούν το Κυπριακό σε εκτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και η Τεχεράνη απαντά ξανά σε άνοδο οι τιμές των καυσίμων. Αυτά. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας. Ισπανία, Βέλγιο, το δεύτερο εισιτήριο αναζητεί κάτοχο, και Ομόνια, ο Νέγκο φόρε στο τριφύλι και προετοιμάζεται με φόντο την Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα του. Εάν δεν λάβει, δίνει. Ο Ερντογάν άφησε σύξυλους Κώστα και Ούρσουλα λόγω κούρασης. Τουρκική κίνηση για ανατροπή δεδομένων στο Κυπριακό. Η Άγκυρα θέλει πρώτα ικανοποίηση στα ευρωτουρκικά. Δεν έδειξε διάθεση για χειρονομία στο Κυπριακό προκειμένου να λάβει στα ευρωτουρκικά. Ο Ερντογάν κάθε άλλο παραθετικός ήταν στη συνάντησή του με Κώστα και Φόρντερ Λάιεν. Ζήτησε απτά δείγματα γραφής από τις Βρυξέλλες ώστε να υπάρξουν βήματα στο Κυπριακό. Η τοποθέτηση Ερντογάν ανατρέπει τα δεδομένα και όσα επένδυσαν και τα Ηνωμένα Έθνη για σύγκληση άτυπης πενταμερούς. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, επικίνδυνα μπακτήρια στην νερά της θάλασσας πολλαπλασιάζονται στα θαλάσσια ύδατα σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα και οδηγούν στην όσο βιμπρίωση που προκαλεί διάρρεια, εμετό, πυρετό και μολύνει πληγές και τραύματα, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μετά τους τελευταίους καύσωνες ο κίνδυνος μεγαλώνει επικίνδυνα. 8 σταθμοί υπαίθρου σε 24ωρη ετοιμότητα ενισχύουν την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Στα χαρακόμματα για τις κεραίες του ακροτήρι, νομικές κινήσεις και δυναμικές διαμαρτυρίες αποφάσισαν οι κάτοικοι εκφράζοντας ανησυχίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια. Οι σχεδιασμοί των Βρετανικών βάσεων επιδιώκουν τη στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής, λέει ο Δήμαρχος Κουρίου. Μέση Ανατολή, η νέα ανάφλεξη τίναξε τη συμφωνία στον αέρα. Άγρια συμπλοκή ομάδων Σύρων στην Ξυλοφάγου. Περίπου 20 άτομα συγκρούστηκαν με λωστούς, φυριά και αιχμηρά αντικείμενα, ενώ όχημα επιχείρησε να παρασύρει αντιπάλους πριν καταλήξει σε υποστατικό. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το 2028 λειτουργεί η ιατρική σχολή. Σημαντικό ορόσημο για την στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Φρέντερικ αποτελεί η ίδρυση της ιατρικής του σχολής, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις πύλες το 2028 με νέο κτίριο στη Λεμεσό. Νικόλας Ιωαννίδης, ένας μετανάστης έρχεται και 5 φεύγουν. Σημάδια πλήρους διαχείρισης του μεταναστευτικού δίνουν οι αριθμοί, αφού οι αφίξεις αιτητών ασύλου μειώθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 26 στο 92%. Ένας μετανάστης έρχεται, 5 φεύγουν, ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Επιδόματα με εμπόδια υποστελέχωση, γραφειοκρατία επιβαρύνουν την πρόνοια. Η ηλεκτρική υπηρεσία καταγράφει αδυναμίες στη διαχείριση των επιδομάτων, ενώ η υποστελέχωση και οι χρονοβόρες διαδικασίες επιβαρύνουν χιλιάδες δικαιούχους. Ολομέλεια Βουλής, περνά ο νόμος για την τράπεζα εντός εισαγωγικών των μικρών. Προχωρά η σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή την Τρίτη σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας με πρίκα 60 εκατομμύρια. Θα λειτουργεί ως τράπεζα εντός εισαγωγικών για μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση. Θέμα χρόνου, νέες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω Μέσης Ανατολής. Συνεχίστηκε και χθες η άνοδος του αργού πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κυβέρνηση και πρατηριούχοι θεωρούν δεδομένο ότι τις επόμενες 10-15 ημέρες θα έχουμε αυξήσεις και στις αντλίες των πρατηρίων. Εσωτερικών ή οικονομικών, ο Νικόλας θέλει μεγάλο Υπουργείο. Ένα εκ των δύο μεγάλων Υπουργείου θέλει το δίκο από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αναμένει σήμερα απάντηση. Διαφορετική ανάγνωση δεδομένων από πλευράς κυβέρνησης σε ποια τα δεδομένα με Ιωάννου και Κεραυνό. Η Βουλή είπε όχι στη Ραουνά. Απορρίφθηκε αίτημα για παράταση θητείας Ραουνά στον αέρα και η πιθανότητα δημιουργίας Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα και του Φιλελευθέρου. Πάμε για την συνέχεια στον Πολίτη. Ένα βήμα μπρος και τρία πίσω, γράφει. μετά τον μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης. Πίσω γύρισμα από το κράτος για την ψηφιακή τηλεόραση, καθώς θα αναστήσουν τη Βέλιστερ ανακοινώνοντας νέα τρίμηνη μεταβατική περίοδο για να καταφέρει το κοινό να συντονίσει τις τηλεοράσεις του στο νέο σύστημα της Hellasat. Η εταιρεία που έχει πλέον την ευθύνη για την εκπομπή του σήματος των καναλιών Hellasat έχει αναλάβει τα μηχανήματα και τους πομπούς της Βέλιστερ, ωστόσο παραμένει αβέβαιο κατά πόσον μπορούν να τεθούν σε λειτουργία και να μην υπάρξουν προβλήματα. Η κυβέρνηση κινείται χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, καθώς ακόμη και με τη μεσοβέζικη λύση του πίσω ολοταχώς με επαναφορά της Βέλιστερ, ουδής μπορεί να εγγυηθεί πως στη λήξη της νέας περίοδου το κοινό θα βρει τα ιδιωτικά κανάλια. Κυπριακό, μετά το τέτατε της Άγκυρας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της Άγκυρας, αλλά συνέδεσαν ανάμεσα το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Τις πληροφορίες ότι ο Γκουτιέρες προωθεί στρατηγική συμφωνία επιβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αστυνομικοί τους φόρτωσαν την επίδοση των εξωδίκων. Με εσωτερική εγκύκλιο, η αστυνομία ενημέρωσε τα μέλη της ότι αναλαμβάνουν εκείνα πλέον την επίδοση εξώδικων προστήμων προς τους παραβάτες οδηγούς, αφού δεν κατέστη δυνατόν αυτά να παραδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω προσωπικών επιδοτών. Επιτροπή Νομικών Βουλής στο μικροσκόπιο της η Αδιάφθορη. Η Βουλή προχωρεί αυτή σε αυτεπάγγελτη εξέταση αναφορικά με τη δράση του Σώματος Αδιάφθορων της Αστυνομίας. Διαβιβάστηκαν 8 ερωτήματα προς τον Κώστα Φιντηρή. Θα ζητηθούν εξηγήσεις για τους λόγους που οι εκθέσεις πεπραγμένων της υπηρεσίας δεν κατατίθενται κάθε χρόνο στη Βουλή όπως προβλέπει η νομοθεσία. Καταγγελίες για σκλαβοπάζαρο ξένων εργατών πίσω από τα επεισόδια σε ξυλοφάγου. Στο Λόφο με αξιώσεις, νέα συνάντηση του Δίκο με τον πρόεδρο σήμερα. Με maximum απαιτήσεις πηγαίνει στη νέα συνάντηση ηγεσία του Δίκο, πιέζει για περισσότερα υπουργεία. Λιμάνι Λάρνακα στους πνίγει η σκόνη των φορτοεκφορτώσεων. Λεμεσό συνελήφθη δικηγόρος για σεξουαλική παρενόχληση, Βασίλης Μιχαηλίδης, ψάχνουν και πάλι να βρουν τον τάφο του. Ισραήλ σε Κύπρο θέλει να στήσει αγροτική μονάδα επίδειξης. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, κεραυνός ενεθρία για κουρεμένους, νεότερα το 2027 δεν θα υλοποιηθεί νέο σχέδιο φέτος για τους κουρεμένους και κατόχους αξιογράφων, με τις όποιες αποφάσεις να μετατίθενται για το 2027. Σε ρόλο κράχτη, Ζοχράντ Μπαρντελά. Η Λεπέν θέλει να αξιοποιήσει τη γοητεία και απήχησή του στους νέους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν βυθίζονται σε νέο κύκλο έντασης. Ο Τραμπ έκανε πράξη τις απειλές του και ξανάρχισε τα χτυπήματα κατά του Ιράν. Χάσιμο χρόνο υπεραιτέρω συνομιλίες, λέει. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, ο οποίος στην αθλητική του είδηση, στο ένθετο το γήπεδο, ο Νεγκό μπήκε στο πλωστάσιο και Μπέρκ τον περιμένει. Αυτά και από τον Πολίτη. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδό της. Σφραγίζουν τη διχοτόμηση, λέει, ολοκληρώνουν το έργο των πολιτικών προγόνων τους, του Γρίβα και των Αίου Καβιτατζίδων. Εφιάλτης, αναθερμαίνουν τις συζητήσεις για χαλαρή ομοσπονδία και νατοικές εγγυήσεις, αγνοώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που προειδοποιεί ότι κλείνει το παράθυρο

Τραμπ στον Ερντογάν, ένας ακόμη τίτλος. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Γνώμη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
5: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με θέματα που έχουν και τοπικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, θα έλεγα. Είχαμε χθες την συνάντηση του ΕΒΕ Πάφου στο Προεδρικό, παραγόντων του ΕΒΕ στο Προεδρικό. Ήταν παρόν ο Πρόεδρος, ο Στέφανος Στεφάνου, και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ, ο Γιώργος Μάης, ο Στέφανος Στεφάνου και ο Λευτέρης Αριστοδήμου. Τριμελής λοιπόν η αντιπροσωπεία, δεν είδαν τον Πρόεδρο. Έγινε συσκέψη στο Προεδρικό, στην παρουσία υπουργών, εκπροσώπων διαφόρων κυβερνητικών τμήματων, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
0: Δεν τον είδατε, ούτε τον είδατε τον Πρόεδρο καθόλου.
1: Όχι, είχε άλλες υποχρεώσεις ο Πρόεδρος. Αν είμαι σωστός, υπήρχε μία... ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου την ίδια ώρα. Γι' αυτό είχε οργανωθεί για αυτή η συνάντηση

0: με όλους τους υπόλοιπους παριστάμενους που ήταν υπουργοί, διευθυντές υπουργείων και άλλοι ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι.
1: Ναι. Διάβασα έτσι χθες το απόγευμα την ανακοίνωσή σας σε σχέση με τη συνάντηση αυτή και έτσι το συμπέρασμά μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, να μας πείτε εσείς, το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν ακούσατε και τίποτα ιδιαίτερο, απλώς διαβεβαιώσεις πήρατε εκ νέου, αλλά δεν είδα κάτι ουσιαστικότερο πέραν αυτού.
0: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο τρόπος με τον οποίο προωθεί το κράτος τα διάφορα έργα κλπ. Είναι ένας γραφειοκρατικός τρόπος, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε δεκαετίες τώρα. Είχαμε τύχει μια ενημέρωση ότι προσπαθούν να αλλάξουν και τη μεθοδολογία πρόθεσης και εκτέλεσης έργων. Εντάξει, αυτό όμως σίγουρα παραπέμπει σε βάθος χρόνου. Όμως είχαμε τύχει ενημέρωση τουλάχιστον για κάποια από τα έργα αυτά, τα οποία προωθούνται, έχουν δοθεί κάποιες ημερομηνίες, αλλά επιφυλασσόμαστε εδώ να οριστικοποιηθούν πρώτα οι ημερομηνίες, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με τους καθήκον αρμόδιους υπουργούς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Ποιοι υπουργοί ήταν παρόντες? Αν δεν κάνω λάθος, είδα τον Υπουργό Μεταφορών, τον Αλέξη Βαφεάδη, στη σύσκεψη.
0: Ναι, ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ήταν ο Υπουργός Τουρισμού.
1: Ναι. Για τους δύο από τους τρεις που είπατε, λέγεται ότι θα πάρουν την άγουσα από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή. Τώρα, ενώ ότι δεν ξέρω και τι είδους συνέχεια θα υπάρχει μέχρι να ενημερωθούν οι νέοι υπουργοί για τα θέματα τους, για τα χρονοδιαγράμματα, για τις διαδικασίες κλπ.
0: Εντάξει, παρόντες ήταν και οι γενικοί διευθυντές του Υπουργείου.
1: Ναι. Οι οποίοι και... εκεί μπορούμε να... αυτοί διοικούν τα Υπουργεία, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας.
0: Ήταν ο διευθυντής του, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ανώτερη πρόσωπος της πολεοδομίας. Οπότε δεν μπορούμε να... δεν ξέρω καταρχήν αν ανασχηματιστούν οι συγκεκριμένοι υπουργοί κάποιοι από αυτούς, αλλά σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια.
1: Ναι. Ναι, τώρα είδατε κάποια από τα έργα έτσι, κάτι πιο συγκεκριμένο, κύριε Μάη, πέρα από αυτά τα γενικά, έτσι, μια γενική ενημέρωση, ανασκόπηση που αντιλαμβάνομαι ότι έγινε, γιατί πριν από λίγες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει και εμείς τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βαφεάδη, και μας είχε πει έτσι, ορισμένα από τα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα, όπως για παράδειγμα για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, για τον υφιστάμενο δρόμο, για το παραλιακό μέτωπο. Ακούσατε κάτι έτσι καινούριο χθες εσείς? Μπορείτε να μας πείτε κάτι?
0: Ναι. Κοιτάξτε, για τον αυτοκινητόδρομο θα γίνει τις 14 του μήνα, δηλαδή σε μερικές μέρες, θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Μεταφορών. Θα γίνει στο Επιμελητήριο Πάφου και θα συμμετάσχουν πάρα πολλοί υπηρεσιακοί, όπως και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας της ΠΑΦ, θα είναι είτε οι βουλευτές, ο ΕΟΑ, δήμαρχοι, συμπλεγματάρχες κλπ.
1: Στις 14 Ιουλίου λέτε, την επόμενη εβδομάδα?
0: Ναι. Τώρα για το δρόμο Τάφητων Βασιλέων Πέγιας, εκεί το εμπόδιο είναι το θέμα των απαλωτριώσεων. Είχαν γίνει συζητήσεις και προτάσεις πώς θα ξεπεραστεί αυτό το θέμα ή πώς θα επισπευθεί η διαδικασία των απαλωτριώσεων με τον τρόπο της, με τη μέθοδο της επίταξης κλπ. Αυτό θα γίνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία όχι μόνο από πλευράς κρατικών νημάτων, αλλά και από πλευράς ιδιωτών, στο να ανταποκριθούν έγκαιρα σε διάφορες εργασίες οι οποίες ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, όπως έχω πει προηγουμένως, αυτά τα θέματα θα εξεταστούν ένα-ένα ξεχωριστά. Δηλαδή, εκεί δεν μπορούσε να μπούμε σε λεπτομέρεια για μια σωρία έργο, γιατί αν δείτε και από την ανακοίνωση, είχα συζητηθεί πέραν των 7 έργων.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και η συμφωνία ή η διευθέτηση που είχε γίνει κατά τη συνάντηση αυτή είναι να ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες επιμέρους συναντήσεις, οι οποίες να αφορούν το κάθε έργο ξεχωριστά, οπότε εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να τεθούν και πιο συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα. Είχαν δοθεί κάποια χρονοδιαγράμματα εκεί, αλλά ήταν λίγο γενικά.
1: Να υποθέσω ότι στην επόμενη αυτή συνάντηση, στην ευρεία συνάντηση που λέτε, θα είναι μόνο για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ή θα είναι και αυτά με τον Υπουργό Μεταφορών, εννοώ, ή θα είναι όλα τα έργα?
0: Το κύριο θέμα θα είναι τα δύο τμήματα του δρόμου, του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.
1: Σας είπε κάτι ότι για τις προσφορές και τι σκέφτονται?
0: Μας είπε, αλλά από ό,τι είχαμε ενημερωθεί, αυτό θα πάρει περίπου 2 με 3 μήνες να ξεκαθαρίσει. Αυτή τη στιγμή γίνονται αξιολογήσεις των προσφορών που έχουν υποβληθεί.
1: Ναι.
0: Και αναλόγως το αποτελέσμα το οποίο θα προκύψει.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι κάνουν σκέψεις, κύριε Μάη, για τη διαχείριση, εννοώ, των δύο αυτών τμήματων του έργου?
0: Ναι, για το πρώτο τμήμα το οποίο είχαν δοθεί προσφορές,
1: ναι,
0: γίνεται αξιολόγηση και η σκέψη είναι, αναλόγως του αποτελέσματος των αξιολογήσεων, να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγμάτευση με τους δύο προσφοροδότες, και αν και εφόσον δεν ικανοποιηθούν σε λογικό επίπεδο οι απαιτήσεις του κράτους, να γίνει επαναπροκήρυξη. Για το άλλο κομμάτι του έργου, η σκέψη είναι να δοθεί τμηματικά, για το λόγο ότι εργολάβοι οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τέτοιου μεγέθους έργα στην Κύπρο είναι περίπου λιγότεροι από 2.
1: Ναι.
0: 1,5 είχε πει ο Υπουργός χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει και εκεί μια δυσκολία. Τώρα όσον αφορά την έλευση ξένων εργοληπτών από το εξωτερικό, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή είναι απασχολημένοι και στο εξωτερικό, γενικά στην Ευρώπη, οι μεγάλοι εργολάβοι, έρχονται κάποιοι εργολάβοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και ερχόμενοι στην Κύπρο εδώ φέρνουν και αυτά τα προβλήματα. Τουλάχιστον αυτό έχει καταδείξει η εμπειρία των τελευταίων χρόνων.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, αν η λύση είναι επειδή δεν έχουμε μεγάλες εργοληπτικές ή πολλές εργοληπτικές εταιρείες, να σπάσουμε το έργο σε μικρότερα τμήματα για να μπορούν να έχουμε περισσότερους ενδιαφερομένους για να μειώσουμε το κόστος. Ή αν θα έπρεπε να πάμε στην προκήρυξη, επαναπροκήρυξη ολόκληρου του έργου με 4 λωρίδες κυκλοφορίας κλπ. Από την αρχή, για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον μεγάλων. Άλλο να είναι ένα έργο της τάξης των 10, άλλο των 20, άλλο των 200 εκατομμυρίων. Αν πάμε για προκήρυξη ολόκληρου του έργου, θα μιλούμε για ένα έργο της τάξης των 200 εκατομμυρίων, και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε και διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες κλπ.
0: Είχε μπει και αυτή η πρόταση, όμως αντιμετωπίζουν κάποιο νομικό θέμα, για το λόγο ότι το πρώτο έργο είναι ημιτελές και είναι αποτέλεσμα επαναπροκήρυξης κλπ. Δεν ξέρω σε λεπτομέρεια ποιο ακριβώς είναι αυτό το εμπόδιο, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα, μπορεί να, γιατί ενδεχομένως να είναι νομικό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτό το τμήμα.
0: Αυτό έχει
1: δεχτεί. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, για τα υπόλοιπα τι ακούσατε?
0: Για τα υπόλοιπα, ξέρω, για το θέμα της προστασίας της αχτογραμμής Παύλιρος Κύβου κλπ. Πρέπει να θα το δούμε πολύ σύντομα με τον αναπληρωτή διευθυντή των δημοσίων έργων, γιατί προκύπτει ένα θέμα με την χρηματοδότηση εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαιο, δεν έχει διασφαλιστεί οριστικά το κονδύλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το δούμε, να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει, όπως θυμάστε από την προηγούμενη συνάντηση που είναι στο Υπουργείο Μεταφορών πριν από περίπου 1,5-2 μήνες.
1: Ναι.
0: Περίπου τόσο ήταν.
1: Ναι, τόσο ήταν.
0: Είχε αποφασιστεί να γίνει τηματικά το έργο, να γίνει το κομμάτι που αφορά την Γεροσκήπου και στη συνέχεια
1: το δεύτερο
0: κομμάτι.
1: Και είχε αναλάβει ο Υπουργός να εξετάσει με τον Υπουργό Οικονομικών το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Δεν είναι θέμα τόσο του Υπουργού Οικονομικών, γιατί η συμμετοχή του κράτους είναι περιορισμένη σε αυτό τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Είναι να δοθεί προτεραιότητα για να παρακολουθεί το κονδύλι αυτό για το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν κονδύλια που αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα, αλλά αυτό το οποίο ανεπίσημα έχω αντιληφθεί είναι ότι δεν έχει κατακυρωθεί αυτό το κονδύλι οριστικά, που ειρήστε παρόδο μιλάμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η οποία ξεκινά από το 27 μέχρι το 30.
1: Ναι.
0: Στην παρούσα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και να προκηρυχθεί τώρα το έργο,
1: ναι,
0: πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την λήξη της προγραμματικής, διαφορετικά το κονδύλι χάνεται. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει χρόνο για ολοκλήρωση του έργου. Αναγκαστικά θα γίνει μέσα στην επόμενη προγραμματική, που είναι το 2027-2030.
1: Ναι.
0: Η πρόταση δική μας προς τον Υπουργό είναι να ξεκινήσει το έργο πιο νωρίς, μέσα στο 2026, τους επόμενους μήνες, με τις πιστώσεις τις οποίες θα αναλάβει το κράτος, γιατί όπως είπα ένα ποσοστό θα δοθεί από το κράτος, και στη συνέχεια προχωρώντας το έργο να ενεργοποιηθούν χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ναι. Έχει γίνει και σε άλλα έργα κάτι αντίστοιχο, αντιλαμβάνομαι. Έτσι, από όσο μπορώ να θυμηθώ.
0: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Το άλλο θέμα που είχε συζητηθεί έχει προκύψει τελευταία, ενώ είχε κατά την άποψή μας επιληθεί το θέμα με το ιδιωτικό έργο λιμενισμού σκαφών. Mm-hmm. Προέκυψε κάποιο πρόβλημα με τους μελετητές, το οποίο και αυτό θα εξεταστεί στην αμέσως επόμενη σύσκεψη που θα καλέσει ο αναπληρωτής διευθυντής των δημοσίων έργων.
1: Ναι. Εσείς έχετε εκφράσει θέση σε ό,τι αφορά αυτό, δηλαδή το θέμα, δηλαδή είχαμε προχθές και μία έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για το θέμα αυτό του λιμενισμού των σκαφών, των χώρων ελιμενισμού σκαφών, που ήταν για χρόνια, ήταν νεκρές αυτές οι άδειες, ότι θα έπρεπε να είχαν ανακληθεί, κάποιοι τις ενεργοποίησαν, πλήρωσαν και κάποια τέλη, αλλά είναι ακόμα χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές μελέτες και λοιπά. Είναι προκαταρκτικές αυτές οι άδειες. Είναι δυνατόν, κύριε Μάη, ένα δημόσιο έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί, έχει για χρόνια, το περιμένουμε, είναι σημαντικό έργο και περιμένουμε, και ξαφνικά τώρα εμφανίζεται ένας ιδιώτης που λέει «Οπ, εγώ έχω εδώ κάτι που μπορεί να επηρεάσει το έργο σας» και σταματάμε το δημόσιο έργο μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργα αυτά, πέραν του γεγονότος ότι το 1994 ή το 2007, όταν συζητούσαν και δόθηκαν αυτές οι άδειες ή όταν εκπονήθηκαν αυτές οι πολιτικές, είχαμε άλλα δεδομένα. Σήμερα έχουμε συμπληρωμένη εδώ την ανάπτυξη στην περιοχή με ξενοδοχειακές μονάδες. Μπορεί μέσα στην καρδιά αυτής της τουριστικής περιοχής να γίνει και ένα λιμάνι για σκάφη? Είναι διερωτώ με δηλαδή, έτσι, αν έχετε εκφράσει άποψη για αυτά εσείς.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα έχετε πει, κύριε Νάνο. Η άδεια αρχικά, αν θυμάμαι καλά, είχε δοθεί το 2018.
1: Είχαν προηγηθεί το 2007, ενεργοποιήθηκαν το 2018-2019, αλλά δεν έχει δοθεί καμιά άδεια ακόμα, για να ξέρετε. Δηλαδή είναι προκατακτητικές αυτές οι άδειες. Πρέπει να προηγηθούν μελέτες περιβαλλοντικές κλπ.
0: Στα λιμενικά έργα η αδειοδότηση δεν είναι με τον τρόπο που γίνεται για άλλα έργα. Βλέπετε και από τη Μαρίνα. Έχει χαρακτηριστεί ο χώρος εκεί στα πόδια πριν από 20 χρόνια ότι είναι χώρος Μαρίνας.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έχει χαρακτηριστεί και αυτή η περιοχή εδώ για που μιλάμε, ναι, ως χώρος ελιμενισμού σκαφών.
1: Ναι.
0: Είτε ήταν με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα είχε καταχωρηθεί και στα χωρομετρικά σχέδια του κτηματολογίου και υπάρχει ακόμα. Αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου θα δείτε την...
1: Ναι, υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο η ηλεκτρική υπηρεσία το χαρακτηρίζει εν μέρη σκανδαλώδες, το γεγονός ότι δόθηκαν αυτές οι άδειες, δεν αξιοποιήθηκαν, το κράτος έχασε κονδύλια.
0: Μα δεν αδειοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Νάνο.
1: Σας λέω τι λέει η ηλεκτρική υπηρεσία τώρα. Έτσι.
0: Δεν έχω υπόψη μου τι έχει πει η ηλεκτρική υπηρεσία.
1: Έβγαλε έκθεση, δημοσιεύτηκε πριν από 2 ημέρες αυτή η έκθεση.
0: Δεν το έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, είναι εκεί. Δεν έχει ληφθεί υπόψη από τους μελετητές του έργου κλπ.
1: Δεν
0: εμποδίζει ουσιαστικά το έργο της προστασίας των αυτογραμμών και ειδικά με την μέθοδο που σχεδιάζει να προχωρήσει το Υπουργείο Μεταφορών, δηλαδή να πάει τμηματικά, υπάρχει ο χρόνος να εγκριθεί ή να απορριφθεί η οποιαδήποτε τροποποίηση που χρειάζεται να γίνει.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη φάση εννοώ.
1: Ναι. Εσείς λέτε ότι τώρα ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προκηρυχθεί το έργο αυτό, να ξεκινήσει αυτό το έργο και να δοθεί χρόνος για να λυθούν αυτά τα ζητήματα που αφορούν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα στη δεύτερη φάση.
0: Αυτό λέγαμε πάντα και πριν πει το Υπουργείο ότι θα τα προχωρήσει τμηματικά στην κατασκευή του έργου.
1: Ναι. Ναι, από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα κατά πόσον είναι μια επιθυμητή ανάπτυξη αυτή στην καρδιά της τουριστικής περιοχής. Είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και από την κυβέρνηση βεβαίως γενικότερα. Ναι. Μάλιστα. Άρα έτσι θα βάζατε θετικό πρόσημο στη χθεσινή συνάντηση.
0: Σίγουρα είναι, γιατί εντάξει, όσο υπάρχει ας πούμε με αδράνεια και στασιμότητα, ξέρετε ότι με τον τρόπο που λειτουργούμε εδώ στη χώρα μας, τα πράγματα, πώς το λέμε, δίνουμε την ευκαιρία μάλλον στο να απαρατραβήξουν ή να από αμέλεια ή θέτοντας άλλες προτεραιότητες να μην προχωρούν όπως εμείς θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι έχει συμφωνηθεί να γίνονται επιμέρους συζητήσεις και συναντήσεις συνεχώς μέχρι ότου δρομολογηθούν τα έργα για να βλέπουμε ένα-ένα ξεχωριστά. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνεται η ευκαιρία και ο χρόνος να μπαίνουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να αναλαμβάνουν και αυτοί που πρέπει να αναλάβουν να επιλύουν τυχόν προβλήματα τα οποία αναθύονται ή που υπάρχουν ήδη.
1: Ναι. Αυτό το οποίο όμως είναι, το ζούμε δηλαδή, αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα τα έργα, τα οποία, μεγάλα έργα τα οποία αφορούν την Πάφο, είναι όλα στον πάγο. Είτε αυτό λέγεται Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, οδικά έργα είναι στον πάγο, Το θέμα, οι δύο αυτοκινητόδρομοι Πάφου Πόλης Χρυσοχούς είναι στον πάγο. Ακόμα και η αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου είναι και αυτοί μπλεγμένοι εκεί σε λάθος σχέδια τα οποία είχαν γίνει, σε παρατάσεις κλπ. Το θέμα του δρόμου αεροδρομίου τουριστικής περιοχής είναι εκεί, περιμένουμε το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει πολιτική απόφαση.
0: Εκεί, κύριε Δάνο, να πω κάτι που δεν το έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Έχει οριστικοποιηθεί η όρεξη του δρόμου εκεί.
1: Έχει οριστικοποιηθεί, είπατε, δεν άκουσα καλά.
0: Έχει οριστικοποιηθεί η όδευση.
1: Η όδευση, ναι, η οποία θα είναι.
0: Η οποία θα είναι από τον Κυκλικό Κόμπο εκεί στη, παρά το ποταμό Έδουσας, θα συνεχίσει ευθεία και θα περάσει βόρεια της ναυτικής βάσης.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέμε βόρεια μερικά μέτρα. Μην...
1: Ναι, ναι. Άρα θα είναι κάπου στο μέσο του δρόμου Τίμης αεροδρόμιο, κάπου στη μέση λέτε εκεί, λίγο πάνω.
0: Λίγο βορειότερα από την πύλη εισόδου της ναυτικής βάσης.
1: Μάλιστα, και θα συνδέεται εκεί με τον υφιστάμενο δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η όρευση, ζητήσαμε από το Υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσει στην κατασκευή, στην εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων.
1: Ναι.
0: Γιατί σίγουρα θα πάρει κάποιος χρόνος να ολοκληρωθεί όλος ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης. Οπότε για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, έχουμε πει εντάξει, θα γίνονται άλλα, υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι θα γίνουν και για τα υπόλοιπα, αλλά ας το πάρουμε ξεχωριστά. Να προχωρήσουν τα κατασκευαστικά σχέδια, οπότε με την αποδέσμευση των κονδυλίων να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Καλή σας μέρα, κύριε
1: Μάη. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την σύσκεψη που έγινε χθες στο Προεδρικό, στην παρουσία υπουργών της κυβέρνησης, διευθυντών κυβερνητικών τμήματων. Ήταν παρόν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έχουν αρκετή δουλειά στο σήμερα τα διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Κάθε μέρα έχουν. Σήμερα όμως είναι λίγο ιδιαίτερη, θα έλεγα, ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Νάνα.
1: Λοιπόν, εσείς τι κρατάτε από τη χθεσινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους του ΕΒΕ? Έχετε παρατηρείτε κάτι το οποίο από αυτά που ακούσατε κιόλας χθες τη σύσκεψη, έχετε να παρατηρήσετε κάτι?
2: Κύριε Νάνα, παρατηρώ ότι υπάρχει μια κοινή θεώρηση ως προς την προτεραιοποίηση των έργων, ιδιαίτερα έργων τα οποία δεν προσεγγίζονται μόνο τοπικά, αλλά ορισμένα εξ αυτών είναι εθνικής προτεραιότητας, έργα υποδομών τα οποία για χρόνια δυστυχώς παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Έχει γίνει μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Οφείλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του ΕΒΕΠΑΦΟΥ, γιατί ακριβώς με μια πολύ επικοδομητική στάση είναι που προσήλθαν στην συνάντηση. Έχουν ακούσει προσεκτικά τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, αλλά εκεί και όπου υπήρχαν από πλευράς τους εισηγήσεις, έχουν υποπληθεί. Εισηγήσεις που οφείλω να πω είναι και ρεαλιστικές, αλλά και παραγωγικές. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο έχει δεχθεί μετά την συγκεκριμένη ανασκόπηση κάθε έργο το οποίο είχε το ΕΒΕ συμπεριλάβει στην επιστολή του για συζήτηση, έχει συμφωνηθεί ότι αυτή η σύσκεψη θα πρέπει να γίνεται σε πιο ταχτά διαστήματα. Άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και μια ειδική σύσκεψη στην Πάφο για τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Της πρόχωρης είναι έργα που για δεκαετίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα, παρέμεναν στα συστάρια. Έχει ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης. Το ζήτημα είναι αυτή η υλοποίηση των έργων.
1: Ναι, αυτό που παρατηρούμε, κύριε Λετιμπιώτη, είναι ακόμη και έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, τα οποία έχουν διακοπεί, παραμένουν σε κρεμότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια αναβλητικότητα και για κάποιο λόγο δεν προχωρούν.
2: Εδώ θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το μείζον. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε κριτική να εκφράζεται με αλφαγιούντα ως προς την επίσπευση διαδικασιών και ότι αυτές οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί δεν είναι νομισμένες. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι γνωστό ποιες είναι οι διαδικασίες που προβλέπουν και διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι γνωστό τι συμβαίνει όταν ένα έργο διακοπεί. Διακοπεί γιατί ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί είτε ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές είτε ως προς τις υποχρεώσεις του στην έγκαιρη υλοποίηση αυτού του έργου. Παρά τα αυτά, έχουν γίνει όμως συγκεκριμένες σκέψεις για επίσπευση έργων που νομίζω θα αποτελέσουν ένα πολύ καλό προηγούμενο ως προς την υλοποίηση έργων. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε μαζί με το ΕΒΕΠΑΦΟΥ. Σε κάθε περίπτωση όμως σας θυμίζω ότι υπήρχαν ζητήματα τα οποία διατηρούσαν για χρόνια αυτά τα έργα ούτε καν στην σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Είτε αυτό αφορούσε τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, είτε αυτό αφορούσε τον δρόμο της Έζουσας, είτε αυτό αφορούσε και την Μάρινα στην πόλη μας, η οποία σας θυμίζω εκκρεμεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πλέον, μετά από μια πολύ συστηματική και συντεταγμένη προεργασία, πάντοτε σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς, γιατί θέλω να το σημειώσω αυτό, είναι σημαντική η συμβολή τους. Έχουν μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, είναι συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα και ενώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη, θα πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα των πόσων, όχι ετών, δεκαετιών εκκρεμούν αυτά τα έργα.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, ιδιαίτερα σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Παύλου Πόλης Χρυσοχούς ή για το δρόμο αυτό του αεροδρομίου τουριστικής περιοχής. Απ' την άλλη όμως, όταν βλέπεις ότι περνούν τα χρόνια, ότι είσαστε κι εσείς πλέον προς το τέλος της θητείας και η παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν βλέπουμε να ολοκληρώνονται τα έργα και απλώς να είμαστε ακόμη σε διαδικαστικά, λες τι γίνεται ας πούμε, γιατί δεν προχωράνε, γιατί τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα.
2: Ότι πρέπει να αλλάξει είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία επαναλαμβάνω διέπει τις μεγάλες δημόσιες συμβάσεις, την οποία συζήτηση ήδη αυτή η κυβέρνηση την είχε κινήσει. Το ζήτημα, κύριε Νάνο, δεν είναι κατά πόσον ένα έργο θα υλοποιηθεί ή όχι επί παρούσας διακυβέρνησης σε αυτή την θητεία, αλλά κατά πόσον αυτή η κυβέρνηση μπορεί να βάλει τα θεμέλια που να είναι τέτοια, ώστε όταν τα έργα ξεκινήσουν να γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι οι διαδικασίες είναι θωρακισμένες. Δυστυχώς. Και νομίζω αυτό μπορείτε να το πιστοποιήσετε και εσείς μέσα από τη μακρά σας πορεία στα δημοσιογραφικά δρόμενα και της επαρχίας μας, ότι πολλές φορές είναι που ανακοινώνονται έργα, γίνονται ανακοινώσεις μέσα από μεγάλες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, χωρίς όμως να έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία που να θωράκιζε την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή η κυβέρνηση το έχει θέσει ως προτακτικό στόχο. Δηλαδή, η έναρξη του έργου να προϋποθέτει να έχει, αν θέλετε, τις καλύτερες προοπτικές υπό τις περιστάσεις για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε σήμερα, γνωρίζουμε ότι έχει καθοριστεί η συνάντηση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι στην ατζέντα τουλάχιστον και στη δημόσια συζήτηση, λέγεται ότι συζητάτε μεταξύ άλλων τον επικείμενο ανασχηματισμό, ενδεχομένως ανακατανομές υπουργείων κλπ. Πότε να αναμένουμε αποφάσεις από τον Πρόεδρο?
2: Το ζήτημα του ανασχηματισμού, κύριε Νάνο, και νομίζω δεν θα σας εκπλήξω, ούτε θα πρωτοδηπήσω στην απάντησή μου, είναι ένα ζήτημα, είναι αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Δεν γνωρίζω κατά πόσον πρόκειται και αν πρόκειται, αν είναι σκέψεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πότε θα προχωρήσει στον ανασχηματισμό. Η επιλογή των προσώπων που θα πλαισιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του εκάστοτε Πρόεδρου της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα για τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη αυτή η επιλογή, αυτές οι επιλογές γίνονται με ένα και μόνο κριτήριο. Αν αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τα άτομα τα οποία τον πλαισιώνουν είναι τα καταλληλότερα υπό αυτές τις περιστάσεις, υπό το γνωστικό τους αντικείμενο για να μπορέσουν να συμβάλλουν καταλυτικά στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά γιατί χρειάζεται, για παράδειγμα, να γίνει ένα σχηματισμός? Άρα κρίνονται ότι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρίνεται ότι θα πρέπει να, ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, θα πρέπει να γίνει φρασκάρισμα
2: Δεν έχω πει ότι χρειάζεται να γίνει ένα σχηματισμός. Έχω πει ότι αν και εφόσον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το επιλέξει, αυτά θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Πέραν τούτου, νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταθέσουμε ως δεδηλωμένη θέση, είναι ότι δεν μπορεί να θεωρείται η επιλογή ενός νέου προσώπου σε οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα θα υπηρετήσει ως μία ανταπόκριση στις προσδοκίες του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τα δεδομένα σε κάθε χρονική περίοδο είναι διαφορετικά. Τα δεδομένα και οι απαιτήσεις, οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται ανάλογα μαζί με την χρονική περίοδο και βάσει αυτών των δεδομένων είναι που αποφασίζονται ποια μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ποια άτομα, ποια πρόσωπα πλησιώνουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας λέω εκ προσωπικής πείρας ότι υπηρετώ την κυβέρνηση, έχω την τιμή να υπηρετώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δεν είναι ίδιες σήμερα οι συνθήκες με την ημέρα που αναλάμβανε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί η απομάκρυνση ή όχι ενός μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου ως κατ' επέκταση και ως δεδομένο ότι δεν έχει ανταποκριθεί στα καθήκοντα που το έχει ανατεθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Να, λοιπόν, ολοκληρώσατε χθες με τις ηγεσίες των κομμάτων ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ, οικολόγους. Σήμερα θα συνεχίσετε τη συζήτηση με το ΔΥΚΟ. Θα δει και άλλους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ως εκεί?
2: Η χθεσινή συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν η συνάντηση την οποία είχε ήδη προναγγείλει που θα γίνεται, θα διατηρηθεί αυτή η ενημέρωση των τριών πολιτικών δυνάμεων οι οποίες συμμετείχαν στο Εθνικό Συμβούλιο αλλά πλέον δεν συμμετέχουν αφού δεν έχουν εξασφαλίσει θέση στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο πλαίσιο όμως της απαραίτητης, όπως την αντιλαμβανόμαστε, συνεννόηση συντονισμού με τις πολιτικές δυνάμεις εν ώψη της κινητικότητας που διαφαίνεται να υπάρχει στο Κυπριακό. Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επιλέξει να ενημερώνει και να ανταλλάζει απόψεις και με αυτές τις τρεις πολιτικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, ναι, θα συνεχιστεί αυτή η επαφή, αυτός ο συντονισμός. Άλλωστε, η Δημοκρατική Παράταξη και ΔΕΚ είναι δύο εκ των τριών πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν.
1: Δεν συνδέεται όμως αυτό με τη σημερινή, δηλαδή η ενημέρωση, η συνάντηση χθες αφορούσε τα θέματα που ήταν προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο, λέτε, και όχι τα ζητήματα που συζητάτε σήμερα για το κυβερνητικό έργο, το συντονισμό κλπ. Με το ΔΥΚΟ.
2: Ακριβώς. Η χθεσινή συνάντηση ήταν
1: άλλου χαρακτήρα.
2: Συνάντηση ενημέρωση για τα όσα έχουν συζητηθεί και για τα όσα έχει ενημερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε σύνοδο, συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου μαζί με τις τρεις αυτές πολιτικές δυνάμεις. Η σημερινή συνάντηση με το Δημοκρατικό Κόμμα, με την γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος, που νομίζω μόνο έκπληξη δεν πρέπει να προκαλεί, είναι η συνάντηση με την γραμματεία μιας πολιτικής δύναμης που στηρίζει την κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού και της μεταξύ μας συνεργασίας.
1: Μάλιστα. Θα πάτε διακοπές και τον Αύγουστο? Δεν θα χρειαστεί να πάτε να περιμένετε να έχετε δεσμευμένες ημερομηνίες για το Κυπριακό? Τι λένε?
2: Το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Ακούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολυμερή 5-1 διάσκεψη για το Κυπριακό, από ό,τι φαίνεται.
2: Και να είναι την ερχόμενη Δευτέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς για να συζητήσουν τι διανύχθηκε στο δείπνο στο περιθώριο του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ προγραμματίζει επίσκεψη στις Βρυξέλλες, ενώ ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο για επαφές τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον κύριο Έρχερμαν. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ στις εκθέσεις του ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί στην τελική του μορφή, αλλά νομίζω όλοι έχουμε δει κάποια εκ των προσχεδίων. Λέει και μιλά ο ίδιος για παράθυρο ευκαιρίας. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να αντιληφθώ και μάλλον το εκτιμώ ως πρόημο σήμερα κάποιος να προκαταβάλει είτε την ημερομηνία σύγκρισης της πολυμερούς είτε την μη σύγκριση μιας πολυμερούς. Εμείς αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρόγραμμά του έχει μείνει ελεύθερο ακριβώς για την σύγκριση της πολυμερούς και εμείς θα συνεχίσουμε και θεωρούμε και αυτή είναι η πάγια μας θέση, η πάγια μας επιδίωξη ότι η Πολυμερής πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν, όχι απλά για να συγκληθεί, δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός, αλλά για να μπορέσει να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Αλλά θέση... πριν από ένα μήνα, αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτή είναι η περίοδος, ότι θα έχουμε αυτή την Πολυμερή.
2: Ας προσδιορίσουμε, κύριε Νάνο, το έλεγε η ίδια προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προφανώς υπηρετώντας τους όρους εντολής και σε συντονισμό με τον Γενικό Γραμματέα.
1: Αυτή ήταν, ναι, αυτός ήταν ο στόχος ο αρχικός.
2: Ας διατυπώσουμε τις δημόσιες, τις δεδηλωμένες θέσεις και τις δεδηλωμένες τοποθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε πει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και αύριο είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, προφανώς, αφού αυτός είχε αναλάβει την πρωτοβουλία, αυτή είναι η πρόθεση και η επιθυμία του. Η Ελλάδα το ίδιο, άρα αυτό που απομένει και αυτό που παραμένει είναι η Τουρκία να αποδείξει ότι μπορεί να κάμψει την δική της αντιαλλαξία και ότι μπορεί να ευθυγραμμιστεί, να επανέλθει στις ράγες του διεθνούς δικαίου μετά από χρόνια μιας διακηρυγμένης δυστυχώς θέσης περί λύσης δύο κρατών.
1: Άρα εσείς δεν έχετε ενημέρωση ότι έχει να βαγίσει αυτός ο στόχος?
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέντε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8. Αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει η διαδικασία για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας σχεδόν πριν από 20 χρόνια και φαίνεται ότι πλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να το δούμε και να είναι πραγματικότητα, και όχι μόνο να δούμε τα κτίρια δηλαδή και τις υποδομές, αλλά να δούμε να λειτουργεί το πολιτιστικό χωριό. Ένα σημαντικό βήμα έγινε χθες, καθώς υπογράφηκε η σχετική σύμβαση για την ομάδα ή αυτούς οι οποίοι θα αναλάβουν τη λειτουργία του πολιτιστικού χωριού. Έπεσαν χθες υπογραφές. Είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης της Λέμπας, ο Θωκής Χρυσοστόμου. Γέρασε και αυτός μαζί μας, όπως και όλοι μας δηλαδή, περιμένοντας το πολιτιστικό χωριό. Χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσοστόμου.
5: Καλή σας μέρα, καλή μέρα και στους ακροατές σας.
4: Εντάξει, εμείς γεράσαμε λίγο παραπάνω από εσάς, εσείς είσαστε νεότερος βέβαια.
5: Ακριβώς όπως θα είπετε, αγαπητέ Νάνο, χθες ήταν πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που παρεπρέθηκα στην υπογραφή του Συμβολίου Διαχείρισης του Πολιτιστικού Χωριού της Λέμπας, που όπως ξέρετε θα λειτουργήσει σαν χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών, δικαστικών εργαστηρίων, εκθεσιακών δράσεων κλπ. Ακριβώς μέχρι σήμερα συμπληρώνονται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια μακρά διαδρομή που ξεκίνησε τον Γενάρη του 2006, όταν ο αείμνηστος Υπουργός Παιδείας ο Άκης Οκλιάθους παρουσίασε εδώ στη Λέμπα δημόσια το όραμα του για τη δημιουργία του πολιτιστικού χωριού.
4: Τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την ημέρα, με τον Στάς Παράσκο, τον αείμνηστο τον Άκη τον Κλεάνθους, εσάς. Είχατε λιγότερα κιλά, περισσότερα μαύρα μαλλιά τότε, λιγότερες ρητίδες.
5: Λοιπόν, ακριβώς, ναι. Έπειτα από τόσα χρόνια προσπαθειών, δυσκολιών, εμποδίων, ναι. Καταφέραμε χθες να υπογράψουμε το συμβόλαιο διαχείρισης ενός έργου που αποτελεί σημαντικό νοροσημό για την κοινότητα μας αλλά και τον πολιτισμό της Κύπρου. Η αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών που υπάρχουν τώρα στο πολιτιστικό χωριό θα δημιουργήσει ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, θα αποτελέσει ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά και νέους, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας και θα εξελιχθεί σε έναν πολιτιστικό πυρήνα με πανκύπρια αλλά και διεθνή εμβέλεια, προβάλλοντας τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και την καλλιτεχνική παιδεία.
4: Ναι. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε με το τεχνουργείο, έτσι, με μια ομάδα, αντιλαμβάνομαι, γιατί είδα ονόματα εκεί όπως του Γιάννη του Σακέλη, του Άγη του Γεωργιάδη, ο οποίος μπορεί να μην είναι ζωγράφος ή μουσικός ή καστικός, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, αλλά έχει προχωρήσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες με τον εκκλησιακό χώρο που έχει, την Ψηφίδα, αν θυμάμαι καλά.
5: Ακριβώς, είναι μια ομάδα, ναι, που καλύπτει όλο το φάσμα της λειτουργίας του πολιτιστικού χωριού. Πέραν του Γιάννη του Σαγγέλου, όπως ξέρεις, το τεχνουργείο έχει συνεργάτες που είναι γνώστες του αντικειμένου. Αν δεν έχω λάθος, οι δύο διδάσκουν στο ΤΕΠΑΚ. Ο Γιάννης είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επίσης είναι ο Μιχάλης ο Γεωργίου, οι οποίοι καλύπτουν ένα φάσμα που νομίζω θα είναι πολύ καλό για να καλύψουν τις απαιτήσεις που ζητούσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Διότι σίγουρα οι προσφορές έγιναν με γνώμονα το πρόγραμμα που έθεσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, όπου θα περιλαμβάνει κάποιες εβδομάδες παρουσία παιδιών από δημοτικά σχολεία, από τη μέση εκπαίδευση. Θα φιλοξενούνται, θα διδάσκονται.
4: Ναι, έχουν καταθέσει ένα συγκεκριμένο, αντιλαμβάνομαι, ένα σχέδιο πώς θα αξιοποιηθεί αυτό, τι θα κάνουν δηλαδή. Δεν θα κάνουν απλώς κάποιες εκδηλώσεις ή δεν θα κάνουν μια καφετέρια εκεί απλώς ή θα λειτουργούν με Airbnb τους ξενώνες, αλλά θα γίνει ένας χώρος ζωντανός εκεί, ένα κύτταρο. Και έχουν καταθέσει συγκεκριμένο, αντιλαμβάνομαι, φάκελο δραστηριοτήτων κλπ.
5: Ο Γιάννης Σαγγέλης εχθές μας είχε παρουσιάσει λεπτομερώς ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και θα ήταν καλά να τον έχετε μια μέρα να σας επεξηγήσει όλο το φάσμα της σκέψης του, τις δράσεις που θα κάνουν και λοιπά.
4: Ναι, το έχουμε, θα το κάνουμε αυτό. Τι χρονοδιάγραμμα, πώς θα αξιοποιηθεί, δηλαδή έχουν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα, έτσι μπορεί να μας πείτε.
5: Μπήκαν κάποια χρονοδιαγράμματα οπωσδήποτε, όμως αντιλαμβάνεστε ότι για να μπει σε λειτουργία απαιτούνται κάποια ουσιαστικά πράγματα, διότι ναι, μεν είναι έτοιμες οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα πάντα, αλλά δεν υπάρχουν μέσα οι εξοπλισμοί, τα απαιτούμενα εργαλεία κλπ. Τα οποία απαιτείται ένας χρόνος, υπολογίζομαι μέχρι το Οκτώβρη, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, τέλος του Οκτώβρη, να είναι.
4: Αυτή θα είναι υποχρέωση του τεχνουργείου της εταιρείας που ανέλαβε.
5: Μάλιστα. Του τεχνουργείου. Μάλιστα. Θα εκτοπιστεί και και οι χώροι διαμονής, αλλά και τα εργαστήρια. Θέλει μια δουλειά που απαιτείται για να οργανωθεί και να εξοπλιστεί. Εξοπλιστούν οι εγκαταστάσεις και νομίζω μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι...
4: Αν πούμε κύριε Ξεστόμου ότι μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου χρόνου θα δούμε να λειτουργεί το πολιτιστικό χωριό, θα δούμε και εκδηλώσεις και λοιπά, είναι εφικτό κάτι τέτοιο?
5: Προβλέπουμε ότι θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις.
4: Μάλιστα.
5: Διότι περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα τους αρκετές τέτοιες δράσεις που θα είναι αισθητή η παρουσία του, νομίζω, στην Πάφορ του πολιτιστικού χωριού και σίγουρα θα αφήκει το αποτύπωμα του.
4: Έχω ακούσει κάποια σχόλια ότι θα είναι μια μικρογραφία αυτό το πολιτιστικό χωριό του πολιτιστικού κέντρου Σταύρος Πνιάρχος στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν...
5: Ακόμη δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα από την παρουσίαση που μας έκαμε χθες ο Γιάννης ο Σακέλης. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
4: Μάλιστα, ωραία.
5: Δεν ξέρω αν έχει προβληθεί να... Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργηθούν λεπτομέρειες και το πρόγραμμα κλπ.
4: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε παφίτες, ότι το αναλαμβάνουν παφίτες, οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους και από εκεί ξεκινάμε και είναι και αυτό σημαντικό ενδεχομένως. Ναι.
5: Πραγματικά, γιατί εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί είναι παφίτες και έχουμε μια άλλη επαφή, γνωρίζουμε τους ανθρώπους τους περισσότερους. Και θα είναι καλό για τον τόπο μας, ειδικά για την Πάφο.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Να είστε καλά.
5: Καλή σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες το βράδυ ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας είχαμε ενημερώσει ότι για την ατζέντα, ότι βασικό θέμα ήταν οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί. Υπήρχαν και άλλα θέματα έτσι μέσα που έχουν να κάνουν με την στελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύοντας, ο Άγγελος Ονησηφόρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ονησηφόρου.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Τελειώσατε νωρίς χθες, είδατε, προλάβατε να δείτε και τον ημιτελικό τη Γαλλία με το Μαρόκο είδατε το δεύτερο ημίχρονο.
2: Δεν μας έμεινε ορεξία το ημιτελικό. Έχουμε τελειώσει αργά χθες, γύρω στις 10:30 το βράδυ έχουμε τελειώσει.
1: Τελειώσατε, μάλιστα. Αλλά δεν είχατε όρεξη, λέτε έτσι.
2: Δεν είχαμε οτιδήποτε θέμα, ναι. Όλα κίνησαν ομαλά.
1: Ναι. Τι προβλέπει, τι αλλαγές, τι προσθήκες αποφασίσατε?
2: Όντως έχουμε περάσει τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το Δήμο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί υπήρξε ένα πνεύμα συνεργασίας και ώστε είχαμε κάποιες μικρές αλλαγές για την βελτίωση όσον αφορά σε κάποια θέματα. Και εντάξει, έτσι βρήκαμε τις λύσεις και προχωρούμε. Στόχος μας είναι για το καλό της πόλης μας και του Δημότη, έτσι. Γι' αυτό όλα ήταν ένα πνεύμα πάρα πολύ καλό που κύλησε σε όλη την διάρκεια της ολομέλειας.
1: Ναι. Υλοποιείται δηλαδή ο προϋπολογισμός τον οποίο είχατε καθορίσει τον περασμένο χρόνο? Υλοποιείται, δεν υπάρχουν ζητήματα ότι έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση ενδεχομένως?
2: Δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν κάποια θέματα σοβαρά ή οτιδήποτε, ήταν όλα ομαλά, κυλήσαν όλα ομαλά.
1: Ναι. Ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τη συνάντηση που είχατε με στην ηλεκτρική υπηρεσία, πότε ολοκληρώνεται ο έλεγχος κλπ? Έχετε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο?
2: Γίνεται, κύριε Νάνο, επειδή γίνεται ένα άλλο γύρω από αυτά τα θέματα, ναι, όντως επισκεφτήκαμε την ηλεκτρική υπηρεσία. Παραθέσαμε κάποια πράγματα που ζητήσαν ήδη η ηλεκτρική υπηρεσία. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε, ούτε είχαμε κάποια αναφορά από την ηλεκτρική υπηρεσία τα θέματα που τίθονται, ότι για να πάνε είτε αν θα πάνε στην νομική υπηρεσία, δεν γνωρίζουμε. Ναι. Και τους έχουμε ενημερώσει το όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωρίζει ακριβώς την πραγματική εικόνα που υπάρχει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε...
2: Δεν είμαστε ούτε κριτές να κρίνουμε, θα κρίνει να κάνουν τη δουλειά τους οι υπηρεσίες... όπως ξέρουν να την κάνουν.
1: Ναι, καλά. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρική υπηρεσία, όταν κάνει η διενεργή έναν έλεγχο, δημοσιοποιεί την έκθεσή της. Εάν προκύπτουν ζητήματα, ενδεχόμενων ποινικών, αξιόπινων ποινικών πράξεων, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε φορά δηλαδή, η υπόθεση αναγκαστικά η ηλεκτρική υπηρεσία θα την παραπέμψει στις αρμόδιες αρχές, που είναι η Γενική Εισαγγελία και η αστυνομία. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται εξαιρετικά τώρα για αυτή την περίπτωση.
2: Επειδή γίνεται ένα λαϊκό δικαστήριο, γιατί εγώ θέλω να αποφύγω αυτά τα πράγματα που ελέγχονται προς τα έξω και... Πρέπει να αφήσουμε τον Δήμο να ηρεμήσει, να λειτουργήσει όπως πάει, για να μην έχουμε σοβαρά ζητήματα. Έχουμε να δούμε τώρα για το Πάφος 17, για τα δεκάχρονα. Έχουμε την όπερα που θα έχουμε του χρόνου, και αυτό είναι διπλό το όφελος που θα έχουμε του χρόνου, λόγω του ότι κλείνουμε τα 25 χρόνια της όπερας. Έτσι έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε και να τρέξουμε για να φτιάξουμε για την πόλη μας έργα που τρέχουν, που θέλουμε να υλοποιηθούν, που θέλουμε χρηματοδοτήσεις. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Έτσι δεν μας μηνύσκεις χρόνος να ασχοληθούμε με αυτά. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι και όταν μας φέρουν το πόρισμα ή τα αποτελέσματα τι θα βρούνε, τότε μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, αλλά δεν είμαι εγώ που θα ο κατάλληλος ώστε να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις για οποιονδήποτε.
1: Ναι, ενημερώσατε όμως το Δημοτικό Συμβούλιο χθες για το τι συζητήσατε με την ηλεκτρική υπηρεσία.
2: Μα δεν συζητήσαμε τίποτα, αυτή είναι το... Δεν συζητήσαμε κάτι ώστε να... Απλώς...

0: κατατεθεί για τη δημιουργία της σύστασης ενός συνεργείου από κομιδείς των σκυβάλων και είχατε πει θα το δείτε με το Ειδικό Συμβούλιο του ΧΙΤΑ αν μπορείτε να αξιοποιήσετε τα πράσινα σημεία κλπ. Είχατε απαντήσεις σε αυτό?
1: Όχι, έτσι. Δεν είχαμε ότι δεν είχε ελευθεί στην Ολομέλεια ΨΕΣ το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε στη συζήτηση μαζί με, με τα ΧΙΤΑ για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί το βλέπουμε λίγο άδικο ο πολίτης να μπορεί να παίρνει στα πράσινα σημεία, ενώ εμείς ως Δήμος να μην μπορούμε να παίρνουμε στα πράσινα σημεία, ενώ κάνουμε τη συγκομιδή
0: για λογαριασμό των πολιτών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το βλέπω λίγο άδικο και αυτό το πράγμα πρέπει να ρυθμιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δήμος πληρώνει αρκετά λεφτά και για να μπορούμε να έχουμε την πόλη μας καθαρή.
0: Ναι. Ναι. Κάτι που διερωτώ με το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης, έχετε ολοκληρώσει την παραλαβή, έχετε παραλάβει το έργο ολόκληρο και τι σκέφτεστε να κάνετε, πώς θα το αξιοποιήσετε?
1: Θα το αξιοποιήσουμε κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί, όπως έχει σχεδιαστεί και τα εκθέματα που θα μπουν μέσα είναι συγκεκριμένα τα εκθέματα που θα μπουν μέσα και τα υπόλοιπα θα είναι τρισδιάστατα που θα γίνουν, που περιμένουμε, ήδη αρχίσαμε κάποιες εργασίες παράλληλα να εργαζόμαστε μέχρι να αναθέσουμε στην εταιρεία που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το θέμα της δημιουργίας αυτών των τρισδιάστατων
0: παρουσιάσεων. Πότε να περιμένουμε δηλαδή, έγινε ένας αγώνας δρόμου να γίνει να ολοκληρωθεί το κτίριο και λοιπά, υποδομές.
1: Η βιοτέχνηση θα γίνει με τους κήπους μας και όλα αυτά, να υπολογίζω τέλος της άλλης εβδομάδας να είναι όλα τελειωμένα. Έχουμε παραλάβει μέρος, δεν έχουμε παραλάβει πλήρως το μουσείο. Έχουμε παραλάβει κάποιο προσωρινή παραλαβή και θα περιμένουμε μέχρι να είναι όλα έτοιμα, να δούμε και τα πράγματα, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε κακοτεχνία από πλευράς του κατασκευαστή. Και μετά θα προχωρήσω, όταν είναι όλα έτοιμα, τότε θα παραλάβουμε το μουσείο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Νησιφόρου, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα στην εκπομπή μας κατέλαβε ένα σημαντικό μέρος στα θέματα του πολιτισμού, με αφορμή και την υπογραφή αυτής της σύμβασης για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας στο Υπουργείο Εφυπουργείου Πολιτισμού. Αναλαμβάνει λοιπόν το τεχνουργείο αυτή η ομάδα που έχει συγκροτηθεί για να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις εκεί του πολιτιστικού χωριού της Λέμπας, μπορεί να αξιοποιηθεί και η κυπριακή ταινιοθήκη προς αυτή την κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί είναι μαζί μας τώρα ο σκηνοθέτης, ο Πανίκος Χρυσάνθου, εκ μέρους της κυπριακής ταινιοθήκης, η οποία τελευταία χρόνια όχι μόνο στην πόλη Χρυσοχούς αλλά και στην Πάφο έχει παρουσιάσει αρκετές ταινίες και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Σου δίνω ιδέες τώρα για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Υπογράφηκε χθες η σύμβαση, ναι. Και δεν ξέρω.

0: ξέρω αν είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί του.
1: Εμεί σχεδιάζαμε να κάνουμε πολιτιστικό κινηματογραφικό χωριό στην Πελασούσα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό.
1: Σχεδιάζουμε όταν ήρθε ο υφυπουργό. Μετά την Πυρκαγιά στο σπίτι μου ενθουσιάστηκε από αυτήν την ιδέα, αλλά δυστυχώς έφυγε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε στην κατάψυξη.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να το συνδυάσετε τώρα.
1: Ασφαλώς.
0: Για πείτε μας ακριβώς τώρα, ετοιμάζετε ένα νέο, είναι μια νέα δραστηριότητα, πώς μπορούμε να την πούμε αυτή?
1: Είναι μια νέα φάση της δραστηριότητας. Ναι. Έκαναμε έναν κύκλο προβολών και μαθημάτων μαζί στην Πάφο, που είναι πρωτοποριακό για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Με τον τίτλο «Οι 100 καλύτερες ταινίες του κόσμου». Ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο, δηλαδή δείξαμε 100
0: και ταινίες. Αξιοποιήσατε το Αττικόν, έτσι.
1: Το Αττικόν, ναι. Είναι παραχώρηση, δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο, και είναι πολύ ωραία και ευχαριστούμε πολλά για τον το πράγμα, και νομίζω ότι προσέφερε πολλά στην πόλη της Πάφου.
0: Και προβάλλατε 100 ταινίες.
1: Προβάλαμε 100 ταινίες, τις οποίες επέλεξα εγώ με τα δικά μου τα γούστα, καλές ταινίες. Προβάλαμε και κλείσαμε αυτόν τον κύκλο. Τώρα συνεχίζουμε προβολές απλώς με καλές ταινίες από όλον τον κόσμο.
0: Πού θα γίνονται αυτές οι προβολές?
1: Έγιναν μερικές στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και τώρα συνεχίζουμε στο Αττικό.
0: Θα ειδωθεί συνέχεια στο Αττικό, λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη θα έχουμε προβολές στο καλοκαιρινό, στο θερινό Αττικό, και μετά θα συνεχίσουμε στο χειμερινό Αττικό.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορά την εβδομάδα, έχουμε κάθε Τρίτη είναι οι τακτικές μας προβολές.
0: Κάθε Τρίτη, λοιπόν.
1: Το καινούριο είναι ότι από το Σεπτέμβρη θα φέρνουμε και καινούργιες ταινίες. Θα ενδυάζουμε δηλαδή καινούργιες ταινίες φετινής ή περσινής παραγωγής. Είναι κάτι καινούριο αυτό, κοστίζει φυσικά σε χρήμα. Κοστίζουν περισσότερο καινούργιες ταινίες, αλλά το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει φρέσκες καλές ταινίες.
0: Επιλεγμένες,
1: δηλαδή. Εμάς το κριτήριο για να διαλέξουμε μια ταινία είναι να είναι καλές, να είναι ταινίες τέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό παλιών καλών ταινιών και καινούριων καλών ταινιών. Μάλιστα. Έτσι ο θεατής της Πάφου θα είναι ενήμερος. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν από την ερχόμενη Τρίτη θερινές προβολές κινηματογράφου στο θερινό του Αττικό και από Σεπτέμβριο στο...
1: Ναι. Έχουμε τρεις επαιτειακές προβολές μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή που έχουν σχέση με τα πολιτικά γεγονότα της Κύπρου του 1974. Και μετά οι άλλες προβολές μας είναι κανονικές ταινίες. Οι τρεις πρώτες είναι επαιτειακές, δηλαδή έχουμε 14 και 16 έχουμε τις δύο πρώτες ταινίες επαιτειακές, 21 έχουμε μια τρίτη επαιτειακή και μετά 28 πάμε με καλές ταινίες.
0: Και
1: οι καλοκαιρινές μας ταινίες θα είναι πιο ευχάριστες.
0: Ναι, τι ώρες θα είναι οι προβολές?
1: 8.30.
0: Αυτοί θα πληρώνουν.
1: Για τις καλοκαιρινές εννοείται.
0: Ναι, για τις καλοκαιρινές. Θα υπάρχει αντίτιμο εισιτηρίου?
1: Όχι, είναι δωρεάν οι προβολές μας. Αν θέλει ο κόσμος, θα έχουμε έναν κουμπαράντια με. Αν θέλει κάποιος να ενισχύσει, επειδή θα εισάγουμε ταινίες και θα έχουμε έξω, θα μπορεί να το κάνει, αλλά είναι δωρεάν.
0: Θα είναι, αν θέλει κάποιος. Θα λείπει βέβαια ο φίλος σας, ο Δημήτρης. Ο
1: Δημήτρης, ναι, ο οποίος συνέβαλε αρκετά στο να κάνουμε αυτές τις προβολές. Σχεδιάζω την Τρίτη να δείξω ένα πολύ μικρό κομματάκι για να θυμηθούμε τον Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης Λάμπρου, λοιπόν, τον οποίο χάσαμε τον περασμένο μήνα.
1: Ναι.
0: Αναπάντεχα, ο οποίος ήταν στυλοβάτης αυτής της προσπάθειάς σας, κύριε Ξάνθου. Έτσι, επί τη ευκαιρία κάνουμε την αναφορά και στον Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ένας πολύ, πολύ καλός φίλος και πολύ καλός εργάτης της τέχνης, του προοδευτισμού, της πολιτικής. οποίος...
0: Ωραία. Το Ράδιο Κόσμος, ο Αδέσμευτος και το Κόσμος Νιούς στηρίζουν λοιπόν κάθε πολιτιστική δραστηριότητα στην επαρχία μας και ασφαλώς και αυτό και αυτή τη δραστηριότητα. Θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, κύριε Χρυσάνθου, να προβάλλουμε αυτή τη δραστηριότητά σας.
1: Θέλω να σου πω κάτι για την Τρίτη, Κώστα. Νομίζω ναι, είναι να καλό πει, να πληροφορήσουμε ναι, τον κόσμο. Ναι. Την Τρίτη προβάλλονται δύο ταινίες. Σε σύνολο είναι ανάμιση ώρα και οι δύο ταινίες.
0: Ναι.
1: Η μία λέγεται «Μνήμες», την έχει κάνει ο Πανίκος Νεοκλέους. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το οποίο ο Πανίκος ανακάλυψε ότι δύο άνθρωποι που το 1974 ήταν στην απέναντι γραμμή και στόχευαν ο ένας τον άλλο στη Λεύκα, ο Τουρκοκύπριος είδε μετά από μία σφαίρα που έριξε ότι ο απέναντι του την έφαγε στο κεφάλι και έπεσε. Και θεωρούσε ότι σκότωσε έναν Έλληνα. Ο Πανίκος ανακάλυψε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν επέθανε, τραυματίστηκε, τον μετέφεραν πίσω και σώθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν όταν άνοιξαν οι γραμμές και έγιναν φίλοι. Η ταινία είναι πάνω σε αυτήν τη φιλία δύο ανθρώπων που στόχευαν ο ένας τον άλλο και ο ένας μάλιστα νόμιζε ότι σκότωσε. Θα είναι μαζί μας ο Πανίκος Νεοκλέους. Θα έρθει στην προβολή.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη ταινία είναι μια δική μου ταινία, την οποία έκανα το 2002 μαζί με έναν τουρκοκύπριο σκηνοθέτη που είναι πολύ γνωστός και στα κατεχόμενα και στην Τουρκία και διεθνώς. Είναι ο Ντερβίς Ζαΐν, καταγωγή από τη Λεμεσό, η δική του ζού στο Βαρόσι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφασίσαμε, συναντηθήκαμε στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί μια ταινία για τους ανθρώπους που έχουν μείνει αποτυπώματα πληγές από τον πόλεμο, είτε στο κορμί τους είτε στη ψυχή τους. Και επειδή δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε ο καθένας στην άλλη πλευρά, αποφασίσαμε τον Ντερβίση να τραβήξει στα κατεχόμενα εγώ στην ελεύθερη περιοχή και κάνουμε ένα κοινό μοντάζ. Αυτή η δουλειά έγινε το 2002. Βρήκαμε ανθρώπους και βρήκαμε και δύο χωριά και φτιάξαμε δύο τμήματα της ταινίας με ανθρώπους και με δύο χωριά και κάναμε το μοντάζ, παρουσιάστηκε, ήταν έτοιμη η ταινία το 2003 μόλις ανοίξαν οι γραμμές. Λέγεται «Παράλληλα ταξίδια». Αυτή η ταινία θα παρουσιαστεί μαζί με τις μνήμες.
0: Την ερχόμενη Τρίτη, 8.30 η ώρα στο θερινό του Αττικού. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να
0: φαντάζομαι ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι γνωρίζουν ότι τελικά το χθες το βράδυ κέρδισε σχετικά εύκολα η Γαλλία το Μαρόκο με 2-0. Άρα λοιπόν έχουμε συνέχεια των αγώνων για το Μουντιάλ, σημαντικές αναμετρήσεις πλέον, όλες οι αναμετρήσεις θα έλεγα είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, η συνέχεια θα δοθεί με το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο, το οποίο και εδώ έχουμε αστέρια πολλά, τα οποία θα είναι απόψε στις 10 αυτό το παιχνίδι, το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στους δρόμους. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομές.
4: Καλοκαίρι η ζέστη. Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, με άλλη διάθεση γιατί πλησιάζει άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Για δύο ώρες και σήμερα κοντά σας η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Για δύο ώρες κοντά σας, για λίγες ακόμα εμφανίσεις ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Και για δύο ώρες θα είναι κοντά σας ο Στάθης ο Μπόγδανος.
0: Μπράβο, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή. Που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό δεν θυμίζει λίγο Χριστούγεννα τώρα?
1: Τι εννοείς, σας η Ειρήνα ήταν? Από ποιος που είσαι να σου θυμίσει Χριστούγεννα?
2: Όχι και να έκανε, σας το
1: έλεγε Χριστούγεννα. Το είχε έτοιμο.
0: Θα μας βρείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio, όσο στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες, και στο Instagram θα μπείτε. Ξέρετε, πάμε τώρα ένα-ένα. Πατάτε στο search Μπουρμπουλήθρες. Βγαίνουμε εμείς πάνω-πάνω. Πατάτε καρδούλα, like, follow. Μου αρέσει αν είστε στη σελίδα, ό,τι προτιμάτε. Μετά πάτε λίγο έτσι και στα μηνυματάκια μας. Στέλνετε και ένα μηνυματάκι αγάπης. Δεν θα πατήσετε και καμιά καρδουλίτσα στις φωτογραφίες μας?
1: Καρδουλίτσα ή καρδουλίτσα?
0: Καρδουλίτσα. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, εμείς εδώ είμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας ενημερώσω για τον πιο δύσκολο νικάρι που μπορείς να έχεις στο σπίτι σου.
1: Πιο δύσκολο νικάρι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, τώρα μπορεί να αγγίζεις πολλούς την ψυχή.
0: Το ξέρω. Απλά αυτό που θα τους πω είναι αυτό που λένε το υπάρχει και χειρότερα. Δηλαδή, εάν έχεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου ο οποίος σου έχει καθυστερήσει 2 μήνες, δεν είναι τίποτα. Γιατί ο συγκεκριμένος έχει να πληρώσει 23 χρόνια.
1: Όσο ζει περίπου.
0: Γιατί ο 52χρονος πλέον Γκουραμρίτ Χανσπάλ, ο οποίος ζει τα τελευταία 23 χρόνια στο Long Island, δεν έχει πληρώσει νίκη παρά μόνο τους 3 πρώτους μήνες. Οπότε αυτός τι έκανε? Μπήκε στο σπίτι, πλήρωσε τους 3 πρώτους μήνες και μετά άρχισε να μην πληρώνει.
2: Ναι. Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα να του κάνουν έξωση και τα λοιπά, να τον πάνε δικαστικός. Αυτός λογικό. Όμως, λίγες μέρες πριν τη δίκη, άλλαζε δικηγόρο. Οπότε έμπαιρνε ο καινούργιος δικηγόρος και έλεγε ότι ζητάω αναβολή της δίκης για να ενημερωθώ για την υπόθεση.
2: Ναι.
0: Και πήγαινε έτσι.
1: Και κατάφερε να το κάνει αυτό 20.
0: Ναι, ναι. Έχει, λέει, αλλάξει 20 δικηγόρους.
2: Τι?
0: Τους οποίους τους πάει ένα αλλάξει. Δηλαδή, μόλις φτάσει τον 20ο, ξαναπάει στον πρώτο.
2: Να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά που έχει δώσει σε αυτούς τους δικηγόρους, θα έχει πληρώσει.
1: Τους έχει δώσει, μάλλον.
0: Δεν να τους έχει δώσει.
2: Και πώς αναλαμβάνει ένας δικηγόρος χωρίς να τον πληρώσεις, έτσι?
0: Εντάξει, μπορεί να τον προσλαμβάνει απλά για να πει ο δικηγόρος στο δικαστήριο. Θέλω αναβολή της δίκης για να ενημερωθώ για τα δικόγραφα. Αυτό. Πώς να το δώσει?
1: Μπορεί να μην είναι καν. Μπορεί να μην είναι καν δικηγόρος. Είναι ο ξάδερφός του. Έχει πάρει την οικογένειά του.
0: Ναι. Έλα στο δικαστήριο, πάρε το κειμενάκι. Αυτό είναι.
2: Έλα, γιαγιά.
1: Και μετά θα λέει: έχω τελειώσει δικηγόρος.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Στάθης Μπόγδανος.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι.
0: Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι.
2: Για πες.
1: Πολύ σοβάρεψες.
0: Σοβάρεψα γιατί είναι σημαντικό πρόβλημα.
1: Ναι, για πες.
0: Κοιμάμαι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Όπως όλοι.
1: Ναι, όπως όλοι.
0: Και λέω, άστο, δεν θα βάλω air condition γιατί ξυπνάω πάντα και είμαι παγωμένος.
1: Ναι, ναι, και νιώθεις ότι είσαι λίγο άρρωστος.
0: Νιώθω ότι κρύωσα και ανοίγω τις μπαλκονόπορες το πρωί να ζεσταθώ. Και λέω, άστο, θα κοιμηθώ με τον ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση με τον ανεμιστήρα, του γυρίζω πλάτη όταν κοιμάμαι.
2: Να το βάζεις να σε χτυπάει.
0: Και με χτυπούσε, παιδιά, στην πλάτη και πονάει μέση μου.
1: Γιατί δεν το έβαζες να πηγαίνω έρχεται? Το έχεις αφήσει σταθερό σημείο.
0: Τον άφησα στο σαλόνι, πηγαίνει έρχεται λίγο μέχρι την κουζίνα.
1: Πάει στο φέρνει νερό.
0: Στην κουζίνα ξανάρχεται. Και με χτυπούσε στην πλάτη και νιώθω πονεμένος.
2: Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει.
0: Πόσο κρατάει αυτό?
2: Δύο-τρεις ημερούλες σίγουρα.
0: Δύο-τρεις μέρες.
1: Ναι, εκτός εάν και σήμερα το βράδυ τον αφήσει τον ανεμιστήρα να σε χτυπάει, οπότε θα σε βγάλει όλο το καλοκαίρι.
0: Δεν δε δουλεύει σαν την ομοιοπαθητική, ότι το ξανακάνει μέχρι
1: όχι,
0: που δεν σε πονάει.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Νομίζω ότι ο Στάθης νομίζω ότι είναι κανένα πιτσιρίκι, ρε παιδί μου. Μου βάζει τον ανεμιστήρα πάνω του. Δεν έχει λίγο επίγνωση τη κατάστασή του.
0: Τι εννοεί, Μέλανη?
1: Δεν άκουσε ποτέ κάποιον να σου λέει ότι μην βάζει τον ανεμιστήρα να σε χτυπάει?
0: Όχι, το μόνο που ξέρω για τον αέρα είναι το ανεμογκάστρι, δεν ξέρω άλλο.
1: Τώρα όμως
0: δεν φοβήθηκα. Δεν το φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Να βάλει τον ανεμιστήρα σε λειτουργία να περιστρέφεται και όχι να είναι
0: σταθερός. Να περιστρέφεται? Ναι. Τι είναι Γαϊτανάκι, θα κάνει γύρω από τον εαυτό του.
1: Εγώ φταίω τώρα. Κάτσε να σε. Κάθε
2: πιο
1: μέρα να είσαι χειρότερα από σήμερα.
2: Την επόμενη φορά πιο κοντά να σου πω κάτι. Άστα να το πονάς. Κάνει αυτό. Γιατί μπορεί να μην μπορέσει να έρθει και να κάνουμε δυο μα
1: αυτό, που το
2: πάνω. Πάνω σου βάλει τον ανεμιστήρα.
0: Από πάνω μου. Αν το βάλω επάνω μου, δεν θα με φυσάει. Θα φυσάει γύρω-γύρω.
1: Εντάξει, πηγαίνει να του πλάτη στάθει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαστε και πάλι κοντά σας. Και τι έχω να σας πω?
1: Τι έχεις να μας πεις, Μέλανη?
0: Άχρηστη πληροφορία.
1: Μήπως εννοείς τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης?
0: Αυτή είναι, εννοώ. Απλά
1: είναι άχρηστη και
0: Μέλανη, είναι λίγο πάνω άχρηστη. Και λέω να μην το πάρω πάνω μου, γιατί μετά θα ακούσω κράξιμο.
2: Για πάμε.
0: Λοιπόν, εδώ το λέει. Εγώ δεν το
1: αισθανίζω. Ναι, απλά εσύ το διαβάζεις.
0: Εγώ απλά το διαβάζω. Σύμφωνα με τον καθηγητή εξελικτικής ψυχολογίας Robin Dunbar, το κουτσομπολιό, λέει, είναι στην ουσία μια συζήτηση μεταξύ ανθρώπων για να συγχρονιστείς με το κοινωνικό κόσμο στον οποίο ζεις. Έτσι, λέει, το κουτσομπολιό είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους.
1: Αυτό το ότι ο κάθε πονεμένος βγαίνει να πει απλά μια άποψη για κάτι.
2: Μια
0: τι λέτε για αυτή την άποψη?
2: Δηλαδή,
0: ποια είναι η γνώμη?
2: Είμαι σε φάση ότι θέλω να βρω το βιογραφικό του.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μπω.
2: Τι έχεις κάνει?
1: Σημείωσε το όνομα να μπούμε να ψάξουμε να δούμε ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Μα κοίταξε.
1: Μπορεί να φτιάχνει λουκουμάδες στην Καλιφόρνια.
2: Και το έχει έξω το λουκουμαντζίδικό του. Το κάνει
1: από το ταμπλό.
2: Σαν τις ατάκες που έχεις στα IKEA. Πού τα παίρνεις? Και βλέπεις 8 σπίτια που παίρνεις μέσα. Live well. Και είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Εδώ στην Ελλάδα εμείς έχουμε τα 5 φι. Το ξέρεις το 5 φι στις ταβέρνες που βάζουν.
2: Παιδιά, πήγα.
0: Φάει.
1: Όχι. Φίλοι, φέρτε φίλους, φάτε, φύγετε.
0: Oh!
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Το πιστεύεις? Έχεις δει τέτοια ταβέρνα με αυτό όνομα?
1: Ναι, πολλές φορές.
2: Είναι μια.
1: Δεν είναι όνομα, είναι ουσιαστικά σαν tagline.
2: Πριν δύο Σαββατοκύριακα είχα πάει στη Φινικούντα.
1: Ναι.
2: Και ήταν μια ταβέρνα που έγραφε πάνω τα 5 φι και είχε το 5 τον αριθμό, ναι, και 5 φι στη σειρά το φήμων.
1: Ναι.
2: Και το είχε σε μια μακρόστενη τεράστια ταμπέρα και λέω 5 φι και το έγραψε και 5 φι.
1: Αυτό σημαίνει, φίλε, το 5
2: φι. Φίλε, δεν το ήξερα.
1: Για
2: να πες το.
1: Φίλοι, φέρτε φίλους, φάτε, φύγετε.
2: Χωρίς να πληρώσετε.
1: Όχι.
2: Δεν έχει κάπου πει.
1: Δεν υπάρχει πουθενά η πληρωμή.
0: Α, λοιπόν, κράτα αυτό που είπες. Φάτε χωρίς να πληρώσετε, γιατί έχω να σας πω μια ιστορία.
2: Τι έκανες πάλι, Μέλανη? Η Μέλανη Τζαμπατζού, πάντα το κάνει.
1: Έρχεται.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και πριν είπα ο Στάθης μια μεγάλη κουβέντα.
1: Φύγετε χωρίς να πληρώσετε.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν ένα γρήγορο

0: Απ' τη μία μη σας τύχει.
1: Απ' την άλλη νομίζω ότι είμαι όρατη.
0: Απ' την άλλη έχουμε πάει σε ένα ταβερνάκι.
2: Ταβερνίο.
0: Να φάμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Βασικά ήταν έτσι και λίγο πιο καλό. Δεν ήταν η κλασική ταβέρνα. Ναι. Ήταν έτσι λίγο πιο.
2: Είχε και χαλάκι στην είσοδο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρετε ότι γενικά από ψαρικά και δεν τρώω πολλά. Μόνο καλαμαράκια. Ναι. Αν υπομονούσα πώς και πώς να μου φέρουν τα καλαμαράκια μου. Και μου λέει η κυρία η σερβιτόρα, θα σας φέρω λέει τα καλαμαράκια, αλλά έχουμε και μια φανταστική σως έτσι με λίγο σκόρδο μέσα στο ένα τάδο.
2: Όπως το έκτισε.
0: Μου το έκτισε. Λέω, Παναγία μου, θα είναι φανταστικό. Μου φέρνει τα καλαμαράκια έτσι μια τεράστια πιατέλα και τη σως στο τυπάκι δίπλα. Τρώω. Η σως ήταν έτσι, ρε παιδί μου, μια απαλωρόζ λευκοκίτρινο ναι. με κάτι μαυράκια μέσα που εγώ νόμιζα ότι είναι άνηθος.
3: Okay.
0: Ωραία.
3: Τα μαυράκια αυτά μήπως ήρθαν, μήπως έπεσαν την ώρα που στα φέρνω στο τραπέζι.
0: Κάτσε να δεις. Παίρνω το καλαμαράκι λοιπόν, εγώ το βουτάω μέσα στη σως, το πάω πέρα εδώ.
2: Και στα μαυράκια.
0: Παίρνω την πατάτα, τη βουτάω μέσα στη σως, την ντομάτα.
2: Και στα μαυράκια.
0: Την ντομάτα τη βουτάω από εδώ, από εκεί.
2: Βούτυξες την ντομάτα στη σως, ρε μέλος.
3: Τα μαλλιά τα έβαλες. Έβαλε λίγη σως τα μαλλιά μου για να μαλακώσουν.
0: Ναι, μ' αρέσει η ντομάτα με σως. Τέλος πάντων.
2: Και βλέπω. Όχι, περίμενε. Άλλο να σου αρέσει η ντομάτα με σως και άλλο να σου αρέσει
3: η σως μέσω ντομάτα.
0: Δεν την άφησα εκεί, τη βούτυξα και την έφαγα.
3: Εντάξει, αλλάζει, ναι.
0: Τέλος πάντων, και βλέπω εγώ έτσι ένα πιο μεγάλο μαυράκι και λέω: τι έγινε, ολόκληρο ματσάκι.
3: Από
0: άνηθο βάλανε μέσα. Και ενώ έχω φάει όλη τη σως και τα μισά καλαμαράκια, βγάζω αυτό το μαυράκι να το δω και βλέπω κάτι τρίχες πάνω. Τεράστιες.
3: Ωρε φίλε!
0: Και έτσι όπως είμαι, παιδιά, κάνω έτσι με το μαχαιράκι να βγάλω λίγο τη σως από πάνω. Και ήταν ένα πράγμα τεράστιο. Ήταν μπάμπουρας, ήταν αλογόμυγα, ήταν. Δεν ξέρω τι. Ήταν τεράστιο. Ήταν τεράστιο.
2: Κάτσε, περίμενε. Έτσι όπως μου το έχτισε τώρα, πόσο μεγάλο ήταν αυτό το μαμούνι, ναι. Φαντάζομαι τι τυπάκι ήταν. Σε λεκάνη το φέρανε.
0: Δεν ήταν μικρό τυπάκι.
2: Ήταν μια λεκάνη με σως. Και φαντάζομαι τη Μέλα να βουτάει μέσα και τα πόδια της και να τρώει.
0: Σκέψου.
2: Περίμενε. Κράτα το λιγάκι την εικόνα. Να μείνουμε λιγάκι πριν δούμε την αντίδρασή σου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περίμενε.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχουμε μείνει στο κομμάτι που η Μέλανη έχει πάει, έχει παραγγείλει τα καλαμαράκια της. Της φέρνουν μια τεράστια πιατέλα καλαμαράκια.
1: Έχει μια... χρησιμοποιήσει τη σως ακόμα και σαν wax για την αποτυπωσή.
0: Με μια λεκάνη σως που ήταν από ό,τι καταλάβα μέσα μυγάκια που είχαν SOS. Σως. Πες μας, Μέλανη.
2: Ήταν έτσι πάγκρε, παιδί μου, ήταν έτσι πιο μεγάλο. Δεν ήταν τα μικρά μικρά τώρα αυτά. Τέλος πάντων, και βγάζω εγώ αυτό το μαύρο πραγματάκι που εγώ νόμιζα, όπως σας είπα, ότι είναι άνηθος, και βλέπω να έχει έτσι κάτι τριχούλες. Πώς είναι τα φρύδια!
0: Και λες, ο άνηθος θέλει ξύρισμα.
2: Και σκέψω ότι αυτό
0: τα
2: το
0: φρύδια
2: μυγάκι...
0: μου είναι σαν άνηθος με τρίχες.
2: Ενώ τόσο μακριές τρίχες είχε αυτό το.
0: Μου καραμανλή.
2: Παιδιά, μη σας τα απολογώ. Παθαίνω 15 κεφαλικά. Κοκκινίζω. Πάω μέσα τρέχοντας στην τουαλέτα και πλένω τη γλώσσα μου με σαπούνι.
0: Με σως.
2: Βλέπει σερβιτόρα ότι κάτι γίνεται, έρχεται. Και είχα μπλοκάρει τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μιλήσω. Κοίταγα από την άλλη και απλά με το δάχτυλο της έδειχνα το πιάτο, την πιατέλα. Και της λέω, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Και λέει, πω και χίλια συγγνώμη και δεν μας έχει ξανασυμβεί.
1: Του βλέπεις τώρα και λέει, βρε, εδώ ήσουν.
2: Σε ψάχναμε μέσα.
0: Πρέπει, αυτό είναι το μυστικό συστατικό της μυστικό συστατικό σούπας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πήρε τέλος πάντων την πιατέλα, να την πάει και μέσα, μάλλον να το δουν αυτό το ζωήφιο όλοι, που πες, το οποίο ήταν πιο μεγάλο από τον ήχη μου το ζωήφιο.
0: Πες, έχω φάει και
2: πιο
0: πολλά.
2: Πιο μεγάλο.
0: Είπες ότι έχεις φάει και αρκετά.
2: Δεν ήξερα, δεν μπορούσα να σκεφτάν τα προηγούμενα μαυράκια που έφαγα ήταν.
0: Δεν μπορούσα να το δεχτεί.
2: Δεν
0: ναι.
2: Δε θα ήθελα. Δε θα... Και δεν λες πάλι καλά που το έφαγα. Που δεν το έφαγα. Γιατί μετά δεν θα μπορούσα και να το αποδείξουμε κιόλας. Θα πήγαινα στο νοσοκομείο και δεν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε από τι. Τέλος πάντων, μέσα στα πολυλόγο δεν πληρώσαμε τίποτα.
0: Ρε Μέλανη, εσύ έριξε.
1: Μέλανη το έβαλε τον μπάμπουρα.
0: Μέλανη, εσύ έριξε τον μπάμπουρα.
2: Παιδιά, δεν έριξα εγώ τον μπάμπουρα. Πάτε καλά.
0: Μέλανη, έλα. Να σου πω τώρα, μεταξύ μας είμαστε. Εμείς τρεις, δεν υπάρχει άλλος.
1: Εντάξει, δεν έχω κουβιά.
2: Παιδιά, όχι, δεν τον έριξα εγώ τον μπάμπουρα.
1: Όχι.
2: Όχι. Και τι θα τον άφηνα.
0: Και τον έφερε και λάθος μπάμπουρα. Έφερε πιο μεγάλο από τον τυπάκι. Να σας πω, αυτός ο μπάμπουρας μου έφερε αντιπάκι.

0: πίσω στα δικά μας.
1: Ναι, ναι, τώρα θα μας πει η Μέλλα πώς θα φτιάξουμε παγωτό. Ορίστε. Αυτό είναι ευχάριστη είδηση της ημέρας.
0: Πολύ εύκολη συνταγή. Δηλαδή το έφτιαξα. Τσακ μπαμ. Σε χρόνο ντε.
1: Μέλλα, μπορείς να το αγοράσεις.
0: Να σου πω κάτι,
2: δεν
0: να
2: είναι
0: βγω.
2: Το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Να βγω έξω στη ζέστη, να περπατήσω, να το πάρω μέχρι να φτάσω στο σπίτι, να έχει λιώσει κιόλας και να έχει και ζάχαρη στις ιστορίες και τέτοια. Όχι. Σου πω χωρίς ζάχαρη.
2: Α, γι' αυτό γιατί
0: χωρίς ζάχαρη. Ζάχαρη. Ναι.
1: Σορμπέ.
0: Όχι, παγωτό, παγωτό, δυνατό παγωτό.
1: Έχεις παγωτομηχανή.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται.
1: Μας τρελάνει, παιδιά, αυτή η Μέλλα.
2: Ναι, είμαι λοιπόν, περίεργος, ναι.
0: Θες μόνο τέσσερα υλικά. Μπανάνα,
2: ναι.
0: Κακάο,
2: ναι.
0: Μέλι και γάλα.
2: Ωραία.
0: Το έχουμε.
2: Το έχουμε. Ναι.
0: Παίρνεις την μπανάνα, 3-4 όσες θες μπανάνες,
2: ναι.
0: Τις κόβεις σε μικρά κομματάκια και τις βάζεις στην κατάψυξη.
2: Ναι.
0: 3-4 ώρες.
1: Παγώνουν, γίνονται σαν παγάκια.
0: Γίνονται, ναι, σαν παγάκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις παίρνεις και τις βάζεις σε ένα blender.
2: Mm.
0: Μέσα βάζεις γάλα,
2: ναι.
0: Βάζεις το μέλι και βάζεις και το κακάο.
1: Ωραία. Όλα δηλαδή.
0: Όλα, όλα.
2: Τη σκόνη το κακάο, το βάζεις.
0: Ναι, τη σκόνη το κακάο. Εντάξει, εννοείται, άμα θες μπορείς να βάλεις και μερέντα, ας
2: ναι,
0: πούμε.
2: Αλλά,
0: αλλά
2: κάνεις...
0: γίνεται έτσι λίγο πιο νιανιά, ρε παιδί μου. Εμείς βάζεις... θα θέλουμε κανονικό παγωτό.
2: Και προσθέτεις και ζάχαρη με τη μία.
0: Ναι, ισχύει. Τώρα. Να σου πω την αλήθεια, μέλι μπορείς να
1: βάλεις. Τελείωνε βρε, το βάζεις στο μπλέντερ. Εκεί έχω μείνει, θα τα ξεχάσω.
0: Θα το πετάξω έξω από τον μπαλκόνι, αλήθεια σου λέω.
2: Από το έχεις κάνει ακόμα.
0: Μέλι μπορείς να βάλεις ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλεις.
2: Σωστά.
0: Μία, δύο, τρεις κουταλιές. Το βάζεις στο μπλέντερ, το κάνεις, το χτυπάς περίπου θέλει 5 λεπτάκια.
1: 5
0: έτσι
1: λεπτά.
0: Να σφίξει.
2: Ναι, για να σφίξει.
0: Ναι, θέλει να σφίξει, καλά. Και μετά το βάζεις στο ψυγείο άλλη μία ώρα και έχει γίνει κανονικότατο παγωτό.
2: Έλα,
0: ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Έχεις και τις αναλογίες.
1: Και ξαναπνίγεται.
2: Έχεις και τις αναλογίες.
0: Ναι, ναι. Άμα θέλετε εκεί 3-4-5 μπανάνες. Δύο κουταλιές συνήθως μέλι βάζουμε μέλι, για ναι. Να
1: έλα,
0: γίνει
1: έλα,
0: γλυκό.
1: 3-4-5. Πες να το έχουμε σαν συνταγή. Πόσες μπανάνες. Τρεις.
0: Ανάλογα πόσο μπανανένιο το θες.
1: Δεν ξέρω. Ανάλογα με το πόσες κουταλιές μέλι θα μας πεις.
2: Πες
0: 3-4 μπανάνες.
1: Τέσσερις. Ναι. Τέλος.
0: Δύο κουταλιές μέλι.
1: Δύο.
0: Μία κουταλιά της σούπας γεμάτη κακάο.
2: Ναι. Α, μία κουταλιά σούπας κακάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πόσο γάλα.
0: Και μία μισή κούπα
2: γάλα.
0: Ωραία,
1: το έχω. Θα το φτιάξω, πρόσεχε
2: με. Θα το φτιάξω.
1: Έτσι και είναι αηδία αυτό το πράγμα που θα φτιάξω και δεν τρώγεται.
2: Δεν θα ξαναπείς θέμα με συνταγή.
1: Γιατί μέχρι τώρα με αυτά τα υλικά που είπε η Μέλλα, εγώ φτιάχνω banana power και το φτιάχνω και το πίνω το πρωί. Βάζω μέσα στο blender μπανάνα, γάλα και μέλι.
2: Ναι.
1: Χτυπιέται όλο αυτό και γίνεται ένα πολύ ωραίο milkshake.
2: Ναι, milkshake
1: που
2: ναι.
1: Είναι πεντανόστιμο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Οπότε είναι αυτό συν κακάο στον πάγο.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
2: ωραία,
1: και,
2: αξίζει,
1: έτσι και είναι αηδία, Μέλανη. Θα ανεβάσω φωτογραφίες μπουρμπουλίθερς, να το ξέρεις.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Λακόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Μέλεν Μιλένοβα.
2: Έλα.
0: Θα σας πω τώρα για έναν Άγγλο, ναι, που είναι σχεδόν όλη την ώρα μεθυσμένος. Καθώς το σώμα του παράγει από μόνο το αλκοόλ.
1: Έλα ρε,
2: αλήθεια,
1: σοβαρά τώρα.
0: Νιώστε λίγο αυτό το πράγμα. Η ασθένεια που πάσχει ο Μάθιου λέγεται σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Η σπάνια αυτή η ασθένεια είναι, λέει, στο έντερο, το οποίο παράγει καθαρή αλκοόλ από τους υδατάνθρακες που λαμβάνει, αφήνοντας τον άνθρωπο που πάσχει από αυτήν στη χειρότερη, μεθυσμένο, σαν να είναι μετά από hangover, ναι, και στην καλύτερη, απλά κουρασμένο.
1: Τι λες τώρα, είναι δυνατόν?
0: Έτσι λέει, όταν ένα απλό γεύμα για αυτόν, λίγο ψωμί, ρύζι και πατάτες, είναι σαν να έχει πιει και δύο μπουκάλια κρασί.
1: Αναφέρει μήπως το άρθρο ποια ηλικία του συνέβη αυτό? Φαντάσου αυτό να το έχει από 10 χρονών, σου λέω τώρα.
0: 10 χρονών,
1: φαντάζεσαι. Καταρχήν αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει ποτέ.
2: Ναι.
1: Γιατί μονίμως το αλκοτέστ θα τον βρίσκει.
0: Δεν θα τρώει.
1: Δεν είναι θέμα αλκοτέστ, είναι και θέμα άρση.
0: Εντάξει, μην υπερβάλλεις. Δεν θα τρώει υδατάνθρακες. Ο υδατάνθρακας το κάνει αυτό. Όταν τρώει υδατάνθρακες.
1: Α, όταν τρώει υδατάνθρακα γίνεται αυτό.
0: Αυτό σου είπα. Περίμενα να
2: το πω. Άραγε όμως κάποια έτσι.
0: Παράγει, λέει, καθαρή αλκοόλ από τους υδατάνθρακες που λαμβάνει.
1: Άρα θα τρώει full πρωτεΐνη αυτό.
0: Πρωτεΐνη. Χωρίς πολλούς υδατάνθρακες.
1: Όπου κι άμα είναι στο τσακίρ και έφυγε, τρώω ρύζι για μακαρόνια.
0: Αυτό γι' αυτό σου λέω εγώ ρύζι με ψωμί.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και με έχετε αφήσει και λέω όλα αυτά τα άρθρα που έχω δει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω και άχρηστη.
1: Α, είσαι και άχρηστη.
0: Η άχρηστη πληροφορία του Στάθη.
1: Έχει άλλο λέει σήμερα.
0: Παιδιά, είδατε σιγά σιγά παίρνω όλα τα θέματα, πα και διώξω τη Μέλανη από εδώ πέρα που όλο μου τη λέει.
2: Δύσκολα, δύσκολα.
0: Καλά, έτσι και μάθω να λέω και τα social, την έκανε. Ένα μου έχει μείνει. Σα έχω άχρηστη. Λοιπόν, μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία δικαιούται να πάρει διαζύγιο αν ο άντρας της της δώσει καφέ.
1: Αν ο άντρας της την κεράσει, δηλαδή καφέ.
0: Αν της δώσει να πιει, να την κεράσει, ξέρω εγώ τι παίζει.
1: Και δικαιούται να.
0: Να πάρει διαζύγιο.
1: Αυτά τα άκυρα, δηλαδή που λες.
0: Δηλαδή είναι αστείο. Στη Σαουδική Αραβία τώρα που είναι με την μπούρκα, ο άντρας μου μπορεί να με δέρνει όποτε θέλει. Ναι. Φαίνονται μόνο τα μάτια μου, αλλά μη μου δώσει καφέ.
1: Αυτό
2: άμα μου
1: να πω,
2: δώσει
1: ρε,
2: καφέ, τελείωσε, παιδιά.
0: Δεν θα σε προσβάλλω έτσι εγώ να σου δώσω καφέ.
1: Εκεί δηλαδή που εξευτελίζεται εντελώς η έννοια της λέξης γυναίκα.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Με όλα τα άλλα, ξαφνικά αποκτάει δικαιώματα γυναίκα απλά και μόνο αν την κεράσει καφέ. Δηλαδή. Δεν μπορεί
2: να το συνάψει ο νους, ρε
1: παιδί μου. Δεν μπορεί, δεν το χωράει ο εγκέφαλος.
2: Δεν το χωράει.
0: Είναι τρομερό.
1: Απίστευτο.
0: Δεν είναι πολύ καλά αυτή η άραβες.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας. Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, θα σας πω εγώ είμαι εδώ να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Εννοείται ότι θα μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media. Μπαίνετε τώρα που μιλάμε στο Facebook, πατάτε Μπουρμπουλίθρες, βγαίνουμε εμείς πρώτοι, μας κάνετε τα likes, τα follow, μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάτε μετά από κάτω στο Instagram. Μπαίνετε και στο Instagram, πατάτε και εκεί Μπουρμπουλίθρες, μας κάνετε και εκεί follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ό,τι θέλετε. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.

0: κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν μια όμορφη εκπομπή. Ακόμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Πάλι πλάτσα πλούτσα θα κάνουμε.
1: Κοκτέιλάρες, χαμός.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Βασίλης Οικόγλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Το έχεις.
0: Αλλά τι μένει, Μέλανη?
1: Ένα μένει μόνο να πούμε.
0: Τι?
1: Bye!

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

0: Γεια.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Οποιαδήποτε πρόοδο σε ευρωτουρκικές σχέσεις θα είναι σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη σε συνάρτηση με την πρόοδο στο Κυπριακό και την εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας. Αυτή είναι η αμετάβλητη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος, για να προσθέσει ότι το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε και από τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών κατά τις επαφές τους στην Άγκυρα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί δυσκολιών στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι πραγματοποιούνται επαφές σε πολλά επίπεδα, τόσο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την προσωπική απεσταλμένη του σε συνεργασία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, είπε, είναι να συγκληθεί η διάσκεψη μόνο όταν προκύψουν πραγματικές προοπτικές ουσιαστικής πρόοδου. Ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σύγκλησης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και αυτή δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Οι ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το ΚΙΠΕ, υπογραμμίζουν ότι η Άγκυρα δείχνει να επιμένει στις θέσεις της και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αλλάζει η στάση της. Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η Αθήνα παρακολουθεί την προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση της διαδικασίας και επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι λύση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του συμφωνημένου πλαισίου. Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ύπαρξη του κάζους Μπέλη από την πλευρά της Τουρκίας δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, όπως σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 6 νεκρούς στην Κομόπολη Μπεντάρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Βόμβες και διπλωματία είναι το σενάριο που κυριαρχεί πλέον στον Περσικό κόλπο. Οι Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξέβρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Παρά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, αποδοθήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία τέλειωσε, αποκαλώντας άρρωστους τους ηγέτες του Ιράν και λέγοντας πως δεν θέλει πλέον να ασχολείται μαζί τους κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα. Όλα ταύτα άφησε μισάνοιχτη την πόρτα στο ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων από την ομάδα του. Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει στη Βηρυτό εντός των προσεχών ημερών για να επιτηρεί την έναρξη της εφαρμογής της Ισραηλινής αποχώρησης από πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε στο μεταξύ η Λιβανική Προεδρία. Ο Αμερικανός πρέσβης ενημέρωσε για το θέμα τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούφ. Η συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον στις 26 Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αρχίσει να αναπτύσσεται σε περιοχές από τις οποίες αποσύρεται το Ισραήλ υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία πλαίσιο δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο, Ούτε το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θέλει επί του παρόντος να διατηρήσει τα στρατεύματά του σε μια περιοχή που εκτείνεται έως και 10 χιλιόμετρα από τα σύνορά του. Η Βηρυτός απαιτεί να αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός προτού ο Λίβανος συμμετάσχει σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο διπλωματική πηγή. Χθες βράδυ εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέροντας περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τις προηγούμενες μέρες οι περιοχές αυτές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, δεν έχει επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν. Στην Ελλάδα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε περιοχές Θεσσαλονίκης και της Κρήτης με επίκεντρο τα Χανιά για την εξιχνίαση των εκρηκτικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου σε σπίτια πολιτικών προσώπων και ειδικότερα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Μέχρι στιγμής οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων, στα ίχνη των οποίων φαίνεται να οδηγήθηκαν από το αποτύπωμα που βρέθηκε σε μονοτική ταινία που εντοπίστηκε στα υπολείμματα του μηχανισμού στον καράζ του σπιτιού της Νέστορα, όπου έγινε η φωνική έκρηξη.

Σε επαναλειτουργία για περίοδο 3 μηνών τίθεται από σήμερα η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε παράλληλη μετάδοση με τη νέα πλατφόρμα μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αυτό γίνεται για να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αφορούν τον επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, την προμήθεια συμβατού αποκωδικοποιητή και διορθωτικές παρεμβάσεις στις οικιακές εγκαταστάσεις λήψης. Στόχος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι η πιο ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Οι διαδικασίες για τα νέα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών θα ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπει η νομοθεσία, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι το ενδεχόμενο ανασχηματισμού αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας και εφόσον ληφθούν αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον ίδιο. Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση, εξέφρασε τη λύπη της κυβέρνησης για την απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος της εξάμηνης παράτασης της θητείας Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά. Η παράταση, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, κρίθηκε αναγκαία ώστε να συνεχιστεί η διαχείριση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες η Κύπρος, όπως είπε, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Υπόθεση ληστείας σε φούρνο, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, διερευνάει η αστυνομία. Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα, διανομέας εταιρείας αντελήφθη άνδρα εντός του φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το συρτάρι της ταμιακής μηχανής. Με τη βοήθεια του υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του το συρτάρι της ταμιακής μηχανής, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσόν 300 ευρώ. Τον δράστη ανέμενε έξω από το φούρνο δεύτερο πρόσωπο, το οποίο επέβαινε σε μοτοσικλέτα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο ευρεία σύσκεψη για την πορεία προώθησης των σημαντικότερων έργων υποδομής της επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υφυπουργός Παρατοπροέδρου, ο υπουργός Εσωτερικών, ο υπουργός Μεταφορών, ο υφυπουργός Τουρισμού, γενικοί διευθυντές υπουργείων, εκπρόσωποι και λειτουργοί των εμπλεκόμενων κυβερνητικών τμήματων και υπηρεσιών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Μάη, τον Αντιπρόεδρο Στέφανο Στεφάνου και το μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Λευτέρη Αριστοδήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων που είχαν τεθεί σε επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας, το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και το έργο οδικής σύνδεσης του αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά τον ποταμό Έζουσα. Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ ενημερώθηκαν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου και των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμωτήτων όπου είναι δυνατόν, την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της υλοποίησής τους. Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της Πάφου θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάφο ο Υπουργός Μεταφορών για ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η οργάνωση της σύσκεψης ανακοινώθηκε στην συνάντηση του ΕΒΕ στο Προεδρικό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Μάης ανέφερε ότι ο Υπουργός θα ενημερώσει τους φορείς για τις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα, ο κύριος Μάης ανέφερε ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις για την επίσπευσή τους. Για το δρόμο αεροδρομίου τουριστικής περιοχής ανέφερε ότι ριστικοποιήθηκε η όδευση και ο δρόμος, είπε, θα καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο βόρεια της αεροπορικής βάσης. Για την προστασία από τη διάβραση του παραλιακού μετόπου, ο κ. Μάης ανέφερε ότι το ΕΒΕ ζήτησε να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου και να ξεκινήσουν εργασίες εντός του 2026. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το ΕΒΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητά της να διασφαλίζει ότι θα ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα έργα που ξεκινούν και ότι θα ολοκληρώνονται. Ως ένδειξη της αποφασιστικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση, ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης για να ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και για την ολοκλήρωση του δρόμου αεροδρομίου τουριστικής περιοχής. Πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία η τελετή υπογραφής συμφωνίας για τη διαχείριση και λειτουργία του πολιτιστικού χωριού Λέμπας. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παπαγεωργίου και εκ μέρους του Οργανισμού Τεχνουργείο Limited, ο οποίος κέρδισε το διαγωνισμό για την σύμβαση παραχώρησης και τη διαχείριση και λειτουργία, ο Διοικητικός Σύμβουλος Άγης Γεωργιάδης. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου είπε ότι το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνυπάρχει με τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας ευκαιρίες έκφρασης, εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη δυναμική της συμμετοχικότητας και της συμπερίληψης. Πρόσθεσε ότι η Λέμπα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στο πλαίσιο του έργου θα διοργανώνονται για 4 εβδομάδες ετησίως δράσεις που θα υποστηρίζει και θα χρηματοδοτεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού και θα παριλαμβάνουν μονοήμερα προγράμματα μουσιακής, εικαστικής αγωγής, πολιτιστική μαθητική κατασκήνωση, φιλοξενίες φοιτητών σχολών καλών τεχνών πανεπιστημίων ή άλλων παρεφερών σχολών.
Μετά από 20 χρόνια υλοποιείται η εξαγγελία για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Ο κοινοτάρχης Θουκής Χρυσοστόμου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στο στόχο που είχε τεθεί το 2006 από τον Άκη Κλεάνθους, τονίζοντας πως η χθεσινή υπογραφή του συμβολέου για τη διαχείριση των υποδομών δημιουργεί μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες. Ο κύριος Χρυσοστόμου δήλωσε ενθουσιασμένος με το σχεδιασμό που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της ομάδας Τεχνουργείο και ανέφερε πως μέχρι τέλος του χρόνου το πολιτιστικό χωριό θα αρχίσει τη λειτουργία του και θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις.

Συμπληρώνονται σήμερα 24 χρόνια από την τραγική απώλεια του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων αξιωματικών που το συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για το διοικητή της αεροπορίας ταξίαρχο Στυλιανό Δεμέναγα, τον σμιναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Γεωργίου και τον υποσμιναγό Μιχάλη Σακαλή. Η 10η Ιουλίου του 2002 ήταν μια ημέρα η οποία σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Φρουράς. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε το περασμένο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια, στον επιμνημόσυνο λόγο του, ότι η θυσία των 5 αξιωματικών αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για την Εθνική Φρουρά και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ακόμη και τον Ιούλιο η τουριστική κίνηση στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς παρουσιάζεται μειωμένη, υποστηρίζει το μέλος σε ΤΑΠ Κυριάκος Κλεάνθους. Με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είπε, η τουριστική κίνηση είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η απουσία μεγάλων ξενοδοχείων στην περιοχή δεν συμβάλλει στη σταθερή ροή τουριστών, με αποτέλεσμα οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν. Το κακουργιοδικείο Πάφου καταδίκασε χθες σε ποινή φυλάκισης 6,5 χρόνων 37χρονο από την επαρχία Πάφου, αφού το βρήκε ένοχο στην κατηγορία της διάρρηξης κατοικίας και κλοπής. Για την ίδια υπόθεση 38χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 χρόνων για την κατηγορία της κλεπταποδοχής. Καταδικαστέντες εμπλέκονταν σε τουλάχιστον 20 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου του 2020 και Απριλίου του 2024 στην Πάφο και είχαν ως αποτέλεσμα την κλοπή χρηματικών ποσών και περιουσίας συνολικής αξίας 865.000 ευρώ περίπου. Στην προμήθεια μηχανής τριματισμού κλαδιών προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας. Χθες υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια και συντήρηση μιας αυτόνομης μηχανής τριματισμού με σκοπό τη μείωση του όγκου των φυτικών υπολοιμάτων που προκύπτουν από το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείρισή τους και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παραγωγή υλικού για φυσική ανακύκλωση. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 34.640 ευρώ συν ΦΠΑ. Η παράδοση του θρηματιστή από τον ανάδοχο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, προγραμματίζεται εντός Σεπτεμβρίου. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος παρουσιάζεται απόψε και αύριο στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυθερεύει το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή στον αριθμό 51.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε ανατολικές και νότιο-ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά αρχικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και το εσωτερικό θα εμφανιστούν πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότιο-ανατολικά, στα ανατολικά, στα βόρεια και γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια. Στα ψηλότερα ορεινά, η θερμοκρασία θα είναι στους 28 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά το απόγευμα θα εμφανίζονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι την Τρίτη, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Θα πάμε πίσω σε εκείνο το ξημέρωμα της 10ης Ιουλίου του 2002, όταν συνετρίβει το στρατιωτικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς. Ο τότε αρχηγός Εθνικής Φρουράς, ο αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης, επέβαινε σε ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς μαζί με το διοικητή της αεροπορίας, αντιπτέραρχο Στυλιανό Δεμέναγα, τον επισμηναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου και τον σμηναγό Μιχάλη Σακαλή, με προορισμό την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Η πτήση είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Λακατάμιας στο πλαίσιο νυχτερινής στρατιωτικής άσκησης και το ελικόπτερο πετούσε σε ύψος περίπου 3.000 ποδών. Βρισκόταν 2 χιλιόμετρα από τη βάση, πάνω από την περιοχή των Κουκλιών, όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Πάφου, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Στις 4:20 τα ξημερώματα, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν όλοι οι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς και ο τότε αρχηγός, κατέπεσε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες περίπου 2 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση κοντά στα Κούκλια. Κατά την πρόσκρουση στο έδαφος, το ελικόπτερο εξεράγει, τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας στο θάνατο τον αρχηγό και τους αξιωματικούς που το συνόδευαν στην τελευταία πτήση της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας αλλά και της ζωής. Αυτά συνέβησαν τα ξημερώματα της 10ης Ιουλίου του 2002.

0: Με σημερινές διαδρομές πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
0: Με σημερινές διαδρομές πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου χθες. Αναθεωρημένος προϋπολογισμός του Δήμου στην Αντζέντα. Ο Παναγιώτης Βορκάς, επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Βορκά.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, και στους ακροατές του ραδιοκόσμου.
0: Πάμε στα του Δήμου, λοιπόν. Αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Το κύριο θέμα που απασχόλησε την χθεσινοβραδινή ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε τελικά?
3: Εγκρίθηκε. Μετά από την επεξεργασία που έτυχε φυσικά και σε επίπεδο διαχειριστικής επιτροπής, όπως γίνεται και στον προϋπολογισμό αρχές του έτους. Αντιλαμβάνεστε ότι η υπέρτατη πολιτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο είναι η ψήφιση του, η κατάρτιση και η ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος. Mm-hmm. Χθες ήταν η επεξεργασία του αναθεωρημένου και η έγκριση του αναθεωρημένου, που δόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι ο Δήμος Πάφου βρίσκεται και σε άρτια οικονομική κατάσταση και σε εξαιρετικά δεδομένα οικονομικά, και φυσικά ότι συνεχίζουν τα αναπτυξιακά έργα σε τροχιά υλοποίησης, και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη και φυσικά αυτά που είναι σχεδιασμένα είτε να κινήσουν το 2026 είτε να προκηρύξουν. Όπως προείπα, έτυχε επεξεργασίας αναθεωρημένος και στη Διαχειριστική Επιτροπή, mm-hmm. όπου και παρουσιάστηκε από τον οικονομικό διευθυντή, τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφόρου, και την ομάδα του φυσικά. Απαντήθηκαν ερωτήματα από πλευράς δημοτικών ομάδων και δημοτικών συμβούλων, διευκρινήσεις, και χθες το βράδυ εγκρίθηκε ο αναθεωρημένος.
0: Ομόφωνα?
3: Ομόφωνα, ναι. Υπήρχαν νομίζω δύο διαφοροποιήσεις, οι οποίες ήταν στη βάση του ότι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι έμειναν σε αυτά που ενέκριναν στα πλαίσια του προϋπολογισμού αρχές του έτους, mm-hmm. και όχι στα αναθεωρημένα. Ήταν πλειοψηφικά, αλλά με συντριπτική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν, εντάξει, με μερικά σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής. Τέλος πάντων, αναφέρθηκαν χθες το βράδυ. Όπως κάποια ζητήματα που αφορούν ποσά που ΕΟΑ θα πρέπει να καταβάλει προς τον Δήμο της Πάφου για συγκεκριμένο έργο που εκτελέστηκε από πλευράς Δήμου Πάφου, mm-hmm. ως ο ανάλογος. Αλλά αφορά έργο που παραδόθηκε στον ΕΟΑ ως υποδομή. Άρα θα υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ του Υπαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Πάφου για την καταβολή αυτού του ποσού, είτε την ολική καταβολή, άμεση ολική καταβολή, είτε μια συμφωνία, τέλος πάντων, σταδιακής αποπληρωμής του ποσού, γιατί είναι σημαντικό το ποσό. ένα ποσό άλλο που προκύπτει λόγω ενδεχόμενης διαφοροποίησης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο παράδοσης. Έγινε μερική παράδοση του έργου και όχι η ολική παράδοση. Και απλά μετά από μια μελέτη του ΤΕΠΑΚ που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από πλευράς ΤΕΠΑΚ, όχι στο βράδυ, σε προηγούμενη συνεδρία, mm-hmm. θα επιχειρηθεί αναβάθμιση του εξοπλισμού βασικά του υλικοτεχνικού. Δηλαδή των προβολών, των ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών τεχνολογίας εντός του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης, σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί η εμπειρία των επισκεπτών. Και αυτό διαφοροποιεί το κόστος από σημαντικά. Δηλαδή, η εφιστάμενη κατάσταση είναι κοντά στα 200.000 ευρώ. Αυτό που προτείνεται είναι πέραν του εκατομμυρίου. Mm. Άρα είναι κάτι σημαντικό το οποίο αναφέρθηκε χθες το βράδυ, που θα πρέπει να σταθμιστεί στον αναθεωρημένο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα υπόλοιπα...
0: Πώς προέκυψε αυτό που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του εξοπλισμού του κέντρου τεκμηρίωσης? Εσείς συμφωνήσατε για ένα αλφα εξοπλισμό, ο οποίος τώρα κρίθηκε ότι είναι κατάλληλος?
3: Όχι, είναι κατάλληλος, έχει εγκατασταθεί. Απλά πλέον από την ημερομηνία έναρξης
0: του έργου, ναι,
3: και σήμερα, πλέον οι τεχνολογίες έχουν αναβαθμιστεί σε τέτοιο επίπεδο που αν παραμείνουμε με τον υφιστάμενο εξοπλισμό θα είναι εμπειρία σε ένα αλφα ικανοποιητικό επίπεδο. Με αυτό που προτείνεται από το ΤΕΠΑΚ μιλάμε για σημαντική αναβάθμιση και υπάρχει μια τέλος πάντων σύμπλευση, σύμπνοια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή είναι η επιθυμία, εφόσον ολοκληρώνεται πλέον το έργο σε επίπεδο κτηριακής υποδομής, να είναι αντάξιου του έργου και ο εξοπλισμός, που θα εγκατασταθεί. Mm-hmm. Τη χάνει ακόμη το εξεργασίας φυσικά η μελέτη από πλευράς ΤΕΠΑΚ. Απλά φρόντισε η υπηρεσία το ποσό που θα χρειαστεί να είναι προϋπολογισμένο.
0: Mm-hmm.
3: Από εκεί και πέρα τα σημαντικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε αυτά αφορούν εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από το Δήμο Πάφου ή στη χρηματοδότηση, να παραμείνουν σε τροχιά υλοποίησης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, χωρίς να επηρεάζεται ο προϋπολογισμός αρνητικά.
0: Νέα έργα μπαίνουν στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό ή όχι?
3: Ναι, και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο προκαταβολών που θα πρέπει να δοθούν έτσι ώστε να κινήσουν. Όπως είναι η οδός Αποστόλου Παύλου, που θα προχωρήσουμε σε μια αναβάθμιση, είναι τα ήδη προσχεδιασμένα έργα. Το κέντρο ενηλίκων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο τελικής ορίμανσης, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, είτε όσο αφορά μελέτες, δηλαδή προϋπολογισμό κόστους μελέτης για αυτά τα έργα, είτε αν βρισκόμαστε πρώτου σταδίου προκήρυξης, προϋπολογίζεται το συνολικό κόστος του έργου και σίγουρα για το 2026 οι προκαταβολές που θα χρειαστεί να δοθούν, εάν και εφόσον θα προχωρήσουμε με τις προκήρυξεις εντός του έτους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο από πλευράς αναθεωρημένου προϋπολογισμού ή να ρωτήσω για τα θέματα τα του πολιτισμού?
3: Αυτά.
0: Είναι γνωστό ότι είμαστε τώρα στις προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Όπερας. Είναι λιγότερο από δύο μήνες έχουν απομείνει σχεδόν για την οργάνωση. Υπάρχει ενημέρωση για το πώς προχωρούν η προπόληση των εισιτηρίων και όλα τα σχετικά που έχουν να κάνουν με την φετινή όπερα, κύριε Βορκά?
3: Ναι, μας παρουσιάστηκε χθες από την υπηρεσία το θέμα του, το πώς εξελίσσονται τα δεδομένα σε σχέση με το πάχος Αφροδάη. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι διοργανώνεται την πρώτη Παρασκευή, το Σάββατο Σεπτεμβρίου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προπόληση. Τα δεδομένα είναι πολύ θετικά και σε ό,τι αφορά την προπόληση εισιτηρίων ποιες ό,τι αφορά τις χορηγίες, όπως μας αναφέρθηκε χθες βράδυ και από την υπηρεσία, ενώ από τους διάφορους χορηγούς, οι οποίοι πάντα κάθε χρόνο αγκαλιάζουν τη διοργάνωση. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, καλύτερο σε οικονομικό επίπεδο αθροιστικά όσον αφορά το ότι έχει συλλεχθεί σε χορηγίες από πέρσι, περίπου 30.000 ευρώ επιπρόσθετο το ποσό. Παραμένουν οι θεσμικοί χορηγοί, όπως είναι η Τράπεζα Κύπρου και ο ΠΑΠ, η All Win, και πάρα πολύ μικρότεροι. Και φυσικά το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και φέτος θα διαθέσει το κονδύλι που κάθε χρόνο διέτεθεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλο που κάθε χρόνο γίνεται, τέλος πάντων, μια έτσι...
0: αναβάθμιση.
3: Όχι, πάντα προκύπτει μια ανησυχία για το κατά πόσο θα εγκριθεί και πάλι το κονδύλι ή όχι. Αλλά ευωδόθηκε και φέτος θετικά η προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε πλέον στην τρίτη δεκαετία. Διανύουμε δηλαδή το 20ο τόσο έτος.
0: 25 νομίζω, 26 κάπου, 25.
3: 26, αν δεν κάνω λάθος, βάθος άφρωτα. Έχει καταστεί θεσμός και η προσπάθεια του Δήμου και της υπηρεσίας, πάντα με την θετική και επικοδομητική προσέγγιση από πλευράς υπηρεσίας, είναι κάθε χρόνο να ενδυναμώνεται ο θεσμός. Mm-hmm. Ο οποίος, αντιλαμβάνεστε, αποδίδει πολλαπλά ωφέλη και στην πόλη μας και σε επίπεδο εικόνας από πλευράς δημοτικής αρχής.
0: Mm-hmm.
3: Όλα βαίνουν καλώς. Και απλά να σημειώσω ότι η διοργάνωση του 2027 θεωρούμε, και το λέμε από φέτος γιατί από φέτος θα ξεκινήσει η προσπάθεια, αποκτά μια αντιπρόσθετη διάσταση, γιατί θα επιχειρηθεί να αναβαθμιστεί στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια από το Πάφος
0: 2017.
3: Βέβαια, οπότε Πάφος 17, Πάφος 2027. Άρα, παρόλο που αποτελεί διοργάνωση ξεχωριστού οργανισμού, είναι το Πάφος Αφροδάιτ και το Πάφος 17, που είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα επιχειρηθεί το Πάφος Αφροδάιτ, η διοργάνωση του 2027 από πλευράς Πάφος Αφροδάιτ, που είναι βασικά η όπερα, να συνάδει με τους, και να συνταυτιστεί με τους εορτασμούς που θα είναι αναβαθμισμένοι στα πλαίσια των 10 χρόνων,
0: από την πολιτιστική πρωτεύουσα.
3: Από 17,
0: πέρα από το συγκεκριμένο, την αναβάθμιση της όπερας, στα πλάνα σας είναι να γίνουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες αφιερωμένες στα 10 χρόνια του Πάφους 17.
3: Σαφέστατα, απλά βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας, οπότε δεν μπορώ να έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω, αλλά βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και αυτό που μπορώ να πω ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται σε συντονισμό και με παλαιότερα στελέχη του Πάφος 2017. Άρα υπάρχει μια συνεννόηση μαζί με τα άτομα τα οποία τότε έπαιξαν σημαίνον ρόλο για την επιτυχή έκβαση του Πάφος 2017, είτε αυτό αφορά μονάδες, δηλαδή πρόσωπα συγκεκριμένα, είτε αφορά τους εθελοντές. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια αναβίωσης και του θεσμού των εθελοντών, έτσι ώστε να αγκαλιαστεί προσπάθεια των εορτασμών των 10 ετών, του 2027, και από την ομάδα των εθελοντών που τότε έπαιξε σημαίνο ρόλο στην επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης.
0: Θα επαναφέρετε και το θέμα εκείνο της

0: Πάρα πολλά ζητήματα, οπότε σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι τόσο απλό. Παρόλο που η ιδέα ήταν εκεί, παραμένει εκεί. Στο παρόν στάδιο, αν είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όμως ενεργή ως ιδέα. Θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί εξ αφορμής το συζητήσεων που θα διεξαχθούν για τους εορτασμούς για τα 10 χρόνια από το πάθος 17 να δεθεί στη σφαίρα της συζήτησης και εντός Δημοτικού Συμβουλίου, ενδεχομένως και την δημόσια σφαίρα συζήτησης και, και αυτή η ιδέα τότε. Σίγουρα η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Πάθου και η υπηρεσία είναι πλέον σε ένα στάδιο ιδιαίτερα αναβαθμισμένο. Νομίζω, νιώθω ότι και οι συμπολίτες μας θα πρέπει να το βιώνουν. Μέσα και από τις πολλές δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες πλέον διοργανώνονται στην πόλη μας.
1: Μάλιστα. Ναι. Και βλέπουμε να έχουμε αρκετές τέτοιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα και αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουρκά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παναγιώτης Βουρκάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΣΕΔΕΚ στον Δήμο της Πάφου, για την χθεσινοβραδινή ολομέλεια. Όπως ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του Δήμου της Πάφου. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα της Βουλής. Μαζί μας είναι ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ήταν γεμάτη η χθεσινή ημέρα με συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ακολούθησε η ολομέλεια. Πριν πάμε στα της Βουλής, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε της συμπλήρωσης σήμερα 24 χρόνων από τη συντριβή του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς στα Κούκλια.
2: Σίγουρα είναι μια τραγική ημέρα η σημερινή ημερομηνία για την Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκαταλέγεται στις αρκετές τραγικές ημερομηνίες του μήνα Ιουλίου. Ο θάνατος των παλικαριών μας, του αρχηγού μας της Εθνικής Φρουράς, του Ευάγγελου Φουράκη και των συνεργατών του, ήταν μια μαύρη μέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την επαρχία μας την Πάφων. Και αντιλαμβάνεστε ότι το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι να τιμούμε τη μνήμη τους, να προσπαθούμε να κρατούμε άσβεστη και ζωντανό το παράδειγμα που έδωσαν. Έπεσαν εν καιρό ειρήνης για την πατρίδα, στο καθήκον, και όταν η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει κάθε χρόνο να τιμά αυτά τα παλικάρια, να αποτεί τον απαιτούμενο φόρο τιμής και να θυμίζει τις στιγμές όλων μας το μεγαλείο της θυσίας τους. Εμείς κάθε χρόνο εκ της θέσης μας είμαστε εκεί, τιμούμε την μνήμη τους, τιμούμε τη θυσία τους και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και είναι και ένα μήνυμα προς όλους ότι αυτός ο τόπος έχει περάσει πάρα πολλά, έχει δώσει αρκετά παλικάρια, είναι βαρύ η ευθύνη μας, είναι βαριά η κληρονομιά μας και θα πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να φανούμε να εντάξει αυτών των ανθρώπων και της θυσίας τους.
1: Μάλιστα. Πάμε στα της Βουλής για τη συνέχεια, να ξεκινήσουμε από την ολομέλεια και την απόρριψη του αιτήματος της κυβέρνησης για εξέταση εξάμηνης παράτασης θητείας της κυρίας Ραουνά, μια πρόταση την οποία και εσείς οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού απορρίψατε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ήδη από χθες απογοήτευση. Είδαμε αναρτήσεις και του πρώην συνάδελφού σας, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του

0: κυρίου Τωρναρίτη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας, κύριε Πάζαρη.
1: Καταρχήν, αγαπητή μου Άννα, είναι δικαίωμα του κύριου Τωρναρίτη, όλων των προηγούμενων στελεχών και αυτών που έχουν γράψει κάτω από την άσκηση του κύριου Τωρναρίτη, είναι δικαίωμα, τους έχουμε δημοκρατία. Το θέμα είναι αν και τα παιδιά αυτών που έχουν γράψει ασπάζονται αυτή την άποψη. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, χθες δεν καταψηφίστηκε η επέκταση της κυρίας Δραγμάσκες στην Επιτροπή. Εχθές καταψηφίστηκε ένας συγκεκριμένος κυβερνητικός χειρισμός και ένα αίτημα που κατατέθηκε ως καλυπίδιο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, Άννα μου, mm-hmm. εκπλησίαζες μου ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύω στην ισοπαίδωση, δεν κάνω σκληρή κριτική, αντίθετα είμαι πολύ μετριοπαθής και πάρα πολλές φορές έχω δώσει και τα εύσημα και έχω στηρίξει τις οποιασδήποτε χειρισμούς του πρόεδρου μας. Mm-hmm. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν συμφωνώ με τον κυβερνητικό χειρισμό, δεν μπορεί ένα τόσο σημαντικό θέμα να κατατίθεται ως επίγον. Mm-hmm. Ήταν στο παραέναν, δεν υπήρχε κανένας αναγκαίος χρόνος για μελέτη, για διαβούλευση, για ουσιαστικό και βουλευτικό έλεγχο και αυτά δεν μπορεί να δημιουργούν παρά εύλογα ερωτήματα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχουν αρκετές δομές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, mm-hmm. το Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία έχουν εξελιχθεί αυτά τα τελευταία χρόνια. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι ικανότατος, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα για την Κύπρο. Οπότε το γεγονός ότι έχει αποδεχθεί η αίτηση για παράταση δεν παίρνει σε κανέναν κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει και να κινδυνολογούμε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να θεωρείται ότι ένας άνθρωπος για ακόμη 5 μήνες να καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας και θα εξασφαλίσουμε τα κονδύλια τα οποία μας αναλογούν. Απλά ένα τόσο σημαντικό θέμα θα έπρεπε να έρθει στην ώρα του, να υπάρχει η απαιτούμενη συζήτηση του θέματος, να εξεταστεί και πολύ ευχαρίστως δεν έχουμε κανένα διαδικό να δώσουμε την παράταση που νιώθει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένας ανασχηματισμός και μπορεί να παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο η αίτηση για παράταση. Και θα το αφήσω σε αυτό. Απλά δεν θα παίξουμε το παιχνίδι να είναι.
0: Ο λόγος απόρριψης ήταν από ό,τι μας λέτε η μη ύπαρξη χρόνου για να συζητηθεί το νομοσχέδιο.
1: Εμείς ψηφίσαμε έναν χειρισμό ο οποίος καταδίδει ως κατεπίγον. Mm-hmm. Δεν έχουμε ψηφίσει να τιμωρήσουμε την χώρα μας για το αίτημα της παράτασης των 6 μηνών. Mm-hmm. Οπότε είναι ο τρόπος και ο χρόνος που έχει απορριφθεί και πίστεψε με, έχουμε εξασφαλίσει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα υπάρχει κανέναν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα υπάρχει κανένας...
0: Δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα, δεν θα χαθούν.
1: Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε.
0: Βλέπω ότι ο χρόνος περνά και ότι έχετε και μια υποχρέωση σε λίγο. Θα ήθελα να πάμε και στον ορισμό σας, κύριε Πάζαρε, να εκπροσωπείτε την Κυπριακή Βουλή στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας. Τι σημαίνει για σας αυτός ο ορισμός?
1: Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη τιμή, Άννα μου, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι τιμή γιατί είμαι βουλευτής ενός μιας πατρίδας η οποία στηρίζεται στην Χριστιανορθόδοξη πίστη, στηρίζεται στην πίστη των θεσμών, των αξιών, της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της συνεννόησης. Είμαστε μια ορθόδοξη χώρα η οποία σε δύσκολους καιρούς η πίστη μας, η ορθόδοξη μας πίστη, η εκκλησία μας ήταν εκεί και στήριξε αυτόν τον τόπο να ορθοποδήσει, να γεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα οι εκπρόσωποι της Κύπρου στο διεθνή και βουλευτικό θεσμό της Ορθοδοξίας. Είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή. Είναι ένας κοινοβουλευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων κάπου στις αρχές του 1990. Είμαστε μέλος, είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη η Κύπρος και σε αυτόν λαμβάνουν ορθόδοξες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Γεωργία, η Αρμενία, η Σερβία και άλλες πολλές χώρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το να έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Είμαστε μια κατεχόμενη πατρίδα. Έχουν συλλήσει τις εκκλησίες μας. Έχουν καταστρέψει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οπότε η προβολή αυτής της ασέλγειας από τον Τούρκο θα πρέπει να προβληθεί με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε να στηρίξουμε είναι το δίκαιο. Είναι η ασέλεια από τους Οθωμανούς προς τα ορθόδοξα πιστεύω μας και την ορθόδοξη κληρονομιά μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οπότε έχουμε ένα αρκετή δουλειά να κάνουμε και είμαι σίγουρος ότι επειδή είναι κάτι το οποίο το νιώθω, το πιστεύω βαθιά και έντονα, θα προσπαθήσω να ζω τον καλύτερο μου εαυτό για να βγάλω στους πρόσωπους και τον δημοκρατικό σχεδό που μου πιστεύτηκε να αυτήν τη θέση, αλλά και την πατρίδα μας γενικότερα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή δουλειά, γιατί θα έχετε αρκετή και σε αυτό τον τομέα. Τα της υγείας και τα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε μια άλλη υποχρέωση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Οι εκπομπές μας και ειδικά οι μεσημβρινές διαδρομές, όπως και οι διαδρομές το πρωί, συμπίπτουν και με ραδιοφωνικές αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές και ορισμένες φορές οι καλεσμένοι μας έχουν υποχρεώσεις και σε τηλεοπτικά κανάλια αλλά και άλλα ραδιοφωνικά, όπως τώρα ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Με σύμπρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στον Δήμο Ιεροκηπίας, ο Δήμαρχος ο Νίκος Παλιός είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ενημερωθούμε για την συνέχεια, για τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Γεροσκήπου. Καλό μεσημέρι κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι Νάννα, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Επανέρχεται λοιπόν το θέμα που έχει να κάνει με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Γεροσκήπου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς Δήμου για αξιοποίηση. Τι αποφασίστηκε στην Ολομέλεια χθες?
1: Κάνουμε ειδικές συνεδρίες, πρέπει να ομολογήσω, για το θέμα της αξιοποίησης του παλιού μεταξουργείου του πρώην Κέν Γεροσκήπου. Το σημαντικό που βγήκε από την χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αποδοχή των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ για την ορίμαση και την προετοιμασία διαγωνισμού ιδεών. Mm-hmm. Έχουμε συμφωνήσει με το ΕΤΕΚ ότι θα πρέπει να οριστεί διμελής ομάδα επαγγελματικών συμβούλων αποτελούμενος από έναν αρχιτέκτο και έναν πολεοδόμο. Μαζί με αυτήν την ομάδα θα αρχίσουμε εντατική δουλειά με βάση και τις ειδικότητες τους για να συμβουλεύουν τον Δήμο για τα διάφορα θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μέχρι να φτάσουμε σε 6 περίπου μήνες στο σημείο εκείνο που θα είμαστε σε θέση να προκηρύξουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με την οποία θα ανοίξει ο δρόμος ουσιαστικά για την αξιοποίηση του αυτού του σπουδαίου μεγάλη σημασία για το Γεροσκήπο αλλά και για το Δήμο μας γενικότερα χώρο. Δεν είναι μόνο η συνεργασία μας μόνο με το ΕΤΕΚ που θα απαιτηθεί, θα είναι και οι διάφορες άλλες μελέτες που απαιτούνται, διάφορα άλλα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν, να συγκεντρωθούν για να είναι όλα διαθέσιμα στους μελετητές όταν θα προκηρύξουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. Θα δούμε φυσικά σε αυτόν τον εξάμεινο και θέματα βιωσιμότητας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα έργο που θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Προχωρούμε με ένα αλλά σταθερά βήματα για να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μπορούμε να προκηρύξουμε το έργο και θα με ασφάλεια θα μπορούμε να προχωρήσουμε προς την αξιοποίηση του χωρίς να ρισκάρουμε οικονομικά. Θα δούμε φυσικά και θέματα, αντιλαμβάνεστε, θέματα εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την αξιοποίηση αυτού του έργου. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο από τη στιγμή που έχουμε καταλήξει στη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βάλατε και κάποια χρονοδιαγράμματα για το...
1: Ναι, παραλαμβάνω ότι σε περίπου 6 μήνες από την ημέρα διορισμού περιμένουμε, θα στείλουμε σήμερα επιστολή στο ΕΔΕΚ να τον ενημερώσουμε ότι αποδεχόμαστε τη διαδικασία που μας προτείνει και θα ενημερώσουμε το ΕΔΕΚ ότι μπορεί να μας αποστείλει τα δύο αυτά άτομα που θα αποφασίσει το ΕΔΕΚ.
0: Ότι... Ναι. 6 μήνες όπως μας είπατε από την ημέρα διορισμού αυτής της ομάδας του ΕΤΕΚ αναμένεται αποτέλεσμα, έτσι?
1: Ναι, αναμένουμε ότι θα έχουμε ετοιμάσει έγγραφα διαγωνισμού και θα προκρίξουμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών.
0: Mm-hmm. Παλαιότερα είχατε πάρει κάποιες αποφάσεις για διαβούλευση με τους πολίτες για
1: να ακούσετε... Γίνουν. Προβλέπονται μέσα από την διαδικασία που συζητήσαμε με το ΕΤΕΚ, προβλέπεται σίγουρα. Η διαβούλευση όχι μόνο με τους πολίτες, αλλά και με...
0: Και οργανωμένα σύνολα.
1: Και οργανωμένα σύνολα και με ομάδες διαφόρων άλλων ειδικοτήτων που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτόν τον διάλογο που θέλουμε να αναπτυχθεί αυτόν τον επόμενο εξάμηνο, mm-hmm, γύρω από την αξιοποίηση του ΚΕΝ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει εξέλιξη, να αναμένουμε την, τη διαδικασία και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι ένα τέτοιο έργο με αυτή την κλίμακα και αυτή τη σημασία που δεν προωθείται συχνά, πρέπει να πούμε, στην Κύπρο, χρειάζεται να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά βήματα. Mm-hmm. Για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι κοινωνικά ωφέλιμο, οικονομικά βιώσιμο σίγουρα, πρακτικά εφαρμόσιμο και όριμο. Πολλά σημαντικό αυτό που θεωρούμε, αυτό που θα πω είναι ότι πρέπει να είναι όριμο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς Πόρους, την περίοδο δηλαδή 2028-2034.
0: Mm-hmm. Αυτά λοιπόν για τα Τουκέν. Είχατε οποιοδήποτε άλλο θέμα?
1: Όχι, ήταν αποκλειστική συνεδρία.
0: Ήταν αποκλειστικά για το κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, το παλιό ΚΕΝ της Γεροσκήπου. Έχετε και πολλές έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις. Σήμερα νομίζω είναι και το φεστιβάλ Μπύρα στην Πλατεία.
1: Ναι, ένα φεστιβάλ το οποίο στηρίζει ο Δήμος μας. Είναι υποστηριχτής. Mm-hmm. Πραγματοποιείται για πρώτη φορά εδώ στην Πλατεία Γεροσκήπου. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, όσο είναι ελεύθεροι.
0: Ναι. Έχουν γίνει ήδη και οι διαμορφώσεις, ναι. Και όλα είναι πανέτοιμη η πλατεία να υποδεχθεί τους φίλους της Μπύρας και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης.
0: Μεσημβρινές διαδρομές, συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ. Με την υφυπουργό παρά το Προέδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Μεταφορών, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον Υφυπουργό Τουρισμού και τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσεως και λειτουργών Υπουργείων και Υπηρεσιών, με θέμα την πορεία των έργων της ΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων που είχαν τεθεί σε προηγούμενη επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας, το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και το έργο οδικής σύνδεσης του αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά τον ποταμό Έζουσας. Οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου, να θέσουν τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και να ζητήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την περαιτέρω ρήμανση και την υλοποίησή τους. Συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης μεταξύ του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της πρόοδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμωτήτων και όπου είναι δυνατόν την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη υλοποίησης τους. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕ, επανέλαβαν την βούληση της κυβέρνησης για προώθηση των έργων στρατηγικής σημασίας ΠΑΦΟΥ και διαβεβαίωσαν ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και την υλοποίησή τους. Παράλληλα, ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΕΒΕ ότι οι διαδικασίες για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του επιμελητηρίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο με εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 2 έως 3 μηνών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκφράζει ικανοποίηση για το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύσκεψης και την δέσμευση που εκφράστηκε για τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας. Εμείς θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρωινών δηλώσεων στο σταθμό μας του κυβερνητικού εκπροσώπου του Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη για την χθεσινή σύσκεψη με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
1: Υπάρχει μια κοινή θεώρηση ως προς την προτεραιοποίηση των έργων, ιδιαίτερα έργων τα οποία δεν προσεγγίζονται μόνο τοπικά, αλλά ορισμένα εξ αυτών είναι εθνικής προτεραιότητας, έργα υποδομών τα οποία για χρόνια δυστυχώς παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Έχει γίνει μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Οφείλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ, γιατί ακριβώς με μια πολύ επικοδομητική στάση είναι που προσήφθηκαν στην συνάντηση. Έχουν ακούσει προσεκτικά τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, αλλά εκεί και όπου υπήρχαν από πλευράς τους εισηγήσεις έχουν υποπληθεί. Εισηγήσεις που οφείλω να πω είναι και ρεαλιστικές αλλά και παραγωγικές. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο έχει δεχθεί μετά την συγκεκριμένη ανασκόπηση κάθε έργο το οποίο είχε το ΕΒΕ συμπεριλάβει στην επιστολή του για συζήτηση, έχει συμφωνηθεί ότι αυτή η σύσκεψη θα πρέπει να γίνεται σε πιο ταχτά διαστήματα. Άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και μια ειδική σύσκεψη στην ΠΑΦΟ για τον δρόμο ΠΑΦΟ Πόλης Χρυσοχούς με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Στόχος είναι έργα που για δεκαετίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα, παρέμεναν στα συρτάρια. Έχει ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης. Το ζήτημα είναι αυτή η υλοποίηση των έργων να προσδιορίσουμε το ποιο είναι το μείζον. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε κριτική να εκφράζεται με αλφαγιώτα ως προς την επίσπευση διαδικασιών και ότι αυτές οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί δεν είναι νομισμένες. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι γνωστό ποιες είναι οι διαδικασίες που προβλέπουν και διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι γνωστό τι συμβαίνει όταν ένα έργο διακοπεί. Διακοπεί γιατί ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί είτε ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές είτε ως προς τις υποχρεώσεις του στην έγκαιρη υλοποίηση αυτού του έργου. Παρά τα έχουν γίνει όμως συγκεκριμένες σκέψεις για επίσπευση έργων που νομίζω θα αποτελέσουν ένα πολύ καλό προηγούμενο προς την υλοποίηση έργων. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε μαζί με το ΕΒΕΠΑΦΟΥ. Σε κάθε περίπτωση όμως σας θυμίζω ότι υπήρχαν ζητήματα τα οποία διατηρούσαν για χρόνια αυτά τα έργα ούτε καν στην σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Είτε αυτό αφορούσε τον δρόμο Βάφου Πόλης Χρυσοκούς, είτε αυτό αφορούσε τον δρόμο της Έζουσας, είτε αυτό αφορούσε και την Μάρινα στην πόλη μας, η οποία σας θυμίζω εκκρεμεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πλέον, μετά από μια πολύ συστηματική και συντεταγμένη προεργασία, πάντοτε σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς, γιατί θέλω να το σημειώσω αυτό, είναι σημαντική η συμβολή τους. Έχουν μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, είναι συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα. Και ενώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη, θα πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα των πόσων, όχι ετών, δεκαετιών εκκρεμούν αυτά τα έργα.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται στη Λευκωσία στα κεντρικά γραφεία της ΠΟΕΔ η εναρκτήρια τελετή διάθεσης μετοχών για την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Με σημερινές διαδρομές πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Πάμε για τη συνέχεια να επισκεφθούμε την, και να συνομιλήσουμε με τον κοινοτάρχη της Δρινιάς, τον κύριο Χριστάκη Γεωργίου. Αυτή την ώρα, τον τελευταίο καιρό, φιλοξενούμε προέδρους κοινοτήτων της επαρχίας μας, προέδρους ή και προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων της επαρχίας μας. Ο κύριος Γεωργίου έχει και τους δύο αυτούς τίτλους, είναι πρόεδρος του συμπλέγματος ημιορεινής, νομίζω έτσι λέγεται, όχι ορεινής, το σύμπλεγμά τους, και κοινοτάρχης Δρινιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ορεινής ή ημιορεινής είναι το σύμπλεγμα. Ημιορεινής. Σύμπλεγμα ημιορεινής, λοιπόν. Πάφου με έδρα το πολέμι.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το θυμάμαι, ότι η έδρα είναι το πολέμι. Τώρα το ορεινής με ο ημιορεινής τα συχίζουμε λίγο με τον...
2: Ημιορεινής.
1: Εσείς είστε ημιορεινής.
2: Μάλιστα.
1: Πώς πάει το σύμπλεγμα, είστε να. Κοντά 2 χρόνια.
2: Ναι. Είναι ο δεύτερος χρόνος.
1: Προσπαθείτε και εσείς να στελεχωθείτε όπως και τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Πάμε κανονικά εμείς. Είναι το... πρώτο σύμπλεγμα που πάει λειτουργικά.
1: Α, έχετε λοιπόν προχωρήσει τις διαδικασίες.
2: Προχωρήσαμε σίγουρα και σε προσωπικό και όλα.
1: Μάλιστα. Απομένει, φαντάζομαι, μόνο το επιστημονικό προσωπικό. Έτσι.
2: Ναι, το εργατικό προσωπικό το πήραμε.
1: Εργατικό προσωπικό πήρατε.
2: 8 εργάτες πήραμε.
1: 8 εργάτες. Καλύπτονται, ναι, οι ανάγκες για...
2: Οι ανάγκες είναι 18 κοινοτήτων.
1: Μα αυτό θα έλεγα. Είναι μεγάλο το σύμπλεγμά σας. 18 κοινότητες, 8 εργάτες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
2: Καλυπτόμαστε άνετα.
1: Μάλιστα. Και απομένει τώρα η στελέχωση με... τις υπόλοιπες θέσεις, τον, ναι, γραμματιακό λειτουργό, τον
2: μπήκαμε
1: λογιστικό
2: και στη διαδικασία αυτή.
1: Α, μπήκατε και στη διαδικασία.
2: Μπήκαμε και περιμένουμε από το Υπουργείο να μας κάνουμε και interview, να κάνουμε interview για να πιάσουμε το προσωπικό. Είναι έτοιμα όλα.
1: Είστε κοντά λοιπόν
2: κοντά,
1: στην... πλήρη στελέχωση του συμπλέγματος ημιορεινής. Μάλιστα. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινότητες αυτή την περίοδο, και το έχετε και εσείς και στη Δρινιά αλλά και στο σύμπλεγμα, είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καθαριότητες, τις πυρκαγιές, τις αντιπυρικές λωρίδες. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες είχαμε και πυρκαγιές στην περιοχή σας.
2: Προχωρήσατε το σημείο. Προχωρήσαμε πολλά σε τον σημείο, καθαρίσαμε τις κοινότητες μας εμείς.
1: Α, έχετε προχωρήσει λοιπόν και έχετε...
2: Ήρθε και η πυροσβεστική και ο υπόπτης της περιοχής από τον έπαρχο και ελέξα μας, είναι όλα στην εντέλεια.
1: Α, άρα έχετε τελειώσει αυτή την
2: τελειώσαμε,
1: διαδικασία,
2: ναι.
1: Και είστε λοιπόν... πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε.
2: Είμαστε
1: το οποιοδήποτε...
2: Να δείξω άλλο ένα πρόβλημα που υπάρχει στο σύμπλεγμα μας.
1: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε ένα πράσινο σημείο.
1: Ναι.
2: Ένα πράσινο σημείο να πετάσουν οι κοινότητες τα κλαδέματα τα αυτά. Και υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις προάλλες που μαζί του ότι θα κάνουμε το πράσινο σημείο στην περιοχή του πολεμίου.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε δικό μας χώρο.
1: Ναι.
2: Και υποσχέθηκα ότι να κάνουμε, να λύσουμε το πρόβλημα, διότι να μην πετάσουν ποτίποτα, ο κόσμος πού θα τα πάρει.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
2: Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Δείξαμε το πολλές φορές στα σύμπλεγμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Εάν γίνει ένα σημείο στο πολέμι, μπορούν να εξυπηρετηθούν και,
2: ναι,
1: οι 18
2: μπορούν,
1: κοινότητες του συμπλέγματος σας.
2: Όλες μπορούν να εξυπηρετηθούν.
1: Μπορούν να εξυπηρετηθούν.
2: Μπορούμε, ναι, να εξυπηρετηθούμε όλοι χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Και αναμένεται τώρα παρέμβαση του Προέδρου, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ο χώρος.
2: Ο χώρος υπάρχει, ιδιωτικός χώρος δικός μας του πολεμίου. Δημοτικού Συμβουλίου Πολεμίου, που είπαμε να κάνουμε το πράσινο σημείο για μέ. Και συμφωνήσαμε και οι 18 κοινοτάρχες.
1: Μάλιστα. Και το εμπόδιο ποιο είναι τώρα?
2: Το εμπόδιο περιμένουμε
1: τις
2: χρήμα. Θέλουμε και χρήμα για το σύμπλεμα, το χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε το χρήμα.
1: Το οικονομικό λοιπόν.
2: Το οικονομικό.
1: Το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει.
2: Είναι το σημαντικότερο, ναι. Και θέλω να δείξω ακόμα ένα θέμα.
1: Πέστε μας.
2: Έχουμε νέους που θέλουν να χτίσουν τις κοινότητες.
1: Ναι.
2: Πριν από 2 χρόνια είπαμε για ζώνες, να βάλουμε οικιστικά τεμάχια να μπορεί ο κόσμος να χτίσει, διότι τώρα δεν μπορεί να χτίσει ένα νέος μέσα αγροτικό τεμάχιο.
1: Ναι.
2: Εγώ στην κοινότητα μου που ξέρω ζήτησα μια περιοχή πάνω στον κύριο δρόμο που είναι στερεά και είμαστε στη δεύτερη φάση. Ακόμα η πρώτη φάση δεν εκτελέχθηκε. Για να περάσουν άλλο 5 χρόνια. Και έχουμε κόσμο νέων που θέλει να χτίσει τις κοινότητες μας. Και δεν μπορούμε.
1: Μάλιστα.
2: Όσοι υπεύθυνο θα πάρει την ανάπτυξη που λέει οι κυβερνώντες, οποιοσδήποτε κοινότητες θα πάρουν ανάπτυξη και. Χωρίς τώρα τα δεδομένα δεν μπορούμε να πάρουμε ανάπτυξη.
1: Είναι μια περίοδος τώρα που συζητούνται και οι πολεοδομικές ζώνες.
2: Ναι, οι πολεοδομικές. Σύμφωνα να η πολεοδομία τα δυστερά μας πάρα πολύ και στα έργα. Εγώ έχω να ξεκινήσω έναν πάρκο από 2009. Και καθυστερεί μας η πολυδομία.
1: Από το 2009 και δεν πήρατε ακόμα?
2: Από το 2009 να κάνουμε ένα πάρκο. Και έχουμε 26 σήμερα. Πώς θα αναπτυχθούν οι κοινότητες μας έτσι?
1: Με αυτούς τους ρυθμούς που
2: υπάρχουν. Με αυτούς τους ρυθμούς και δεν μπορούμε. Δυστυχώς. Και άλλες κοινότητες έχουν τέτοια προβλήματα. Που ξέρω εγώ που... Κάθε ημέρα ακόγειρο και βλέπω τις κοινότητες μου.
1: Είναι ένα...
2: Ελπίζω να μας λύσουν τα προβλήματα. Ελπίζω.
1: Όταν συναντάτε κατά καιρούς τον Υπουργό Εσωτερικών και συζητάτε και λέτε τα προβλήματα, ποια είναι η θέση του, κύριε Γεωργίου?
2: Θα σου πω έτσι ξεκάθαρα, κύριε Ανά. Μόνο υποσχέσεις. Υπόσχονται μας και δεν προχωρούμε. Υπόσχονται. Αλλά δεν προχωρούμε. Έλεγαν παλιά που άκουα εγώ ότι σε ένα μήνα θα βγάλουν πολεοδομικές άδειες για να κτίσει ο κόσμος. Έχω νέο στην κοινότητα με 2 μωρά και έχει 6 χρόνια να του βγάλουν άδεια οικοδομή να ξεκινήσει. Μέσα οικιστικών τεμάχιων. 6 χρόνια και περιμένει ο άνθρωπος. Και λέει μου εχθές, θα φύγω από την κοινότητα που δεν μπορώ να χτίσω. Πώς θα πάρει η ανάπτυξη η Πέτρος?
1: Πώς είναι οι κάτοικοι στη Δρυνιά τώρα τα...
2: Είναι στους 60.
1: 60. Και από αυτούς είπατε ότι έχετε και νέους ανθρώπους.
2: Ναι, είστε 2-3 οικογένειες νέοι, αλλά όπως βλέπω να φύγουν και εκείνοι. Άμα δεν μπορεί να χτίσει ο άλλος, κίνητρα δεν έχουμε για έναν νέο να έρθει στην κοινότητα να πιάει έναν ποσό να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί.
1: Άρα υπάρχουν άτομα τα οποία θα ήθελαν να επιστρέψουν, αλλά...
2: Πάρα πολλοί νέοι που έρχονται στην κοινότητα και θέλουν να χτίσουν. Και θέλουμε οικιστική περιοχή, έχουμε οικιστική περιοχή που είναι στερεόν το έδαφος και ζητούμε να χτίσουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούν. Και μίλησα με κάποιον της πολεοδομίας και είπε μου ακόμα την πρώτη φάση δεν την έκαμε, ζήσα στη β' φάση. Γιατί θα καρτερούμε μέχρι το 30 αν γίνει
1: οτιδήποτε
2: αν προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Τότε είναι κρίμα ο νέος ο κόσμος. Είναι κρίμα ο νέος ο κόσμος να θέλει να έρθει σε μια κοινότητα της Υπαίθρου και να έχουμε το πρόβλημα.
1: Βεβαίως και είναι κρίμα και για τις ίδιες τις κοινότητες οι οποίες έχουν καταντήσει περισσότερες κοινότητες ηλικιωμένων. Και όταν υπάρχει θέληση από νέους ανθρώπους να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν, δεν βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Είπατε λοιπόν κύριε Γεωργίου ότι θέλετε να φτιάξετε ένα πάρκο από το 2009.
2: Μάλιστα.
1: Άρα τι άλλο προετοιμάζεται ή εκτελείται, αν εκτελείται κάτι από πλευράς στην κοινότητά σας?
2: Ξεκίνησα κάματα κάτι τείχους και θα τους επενδύσω με πέτρα. Περιμένω να βγουν σε προσφορές σε επαρχιακή διοίκηση, όπως μου είπανε, μιλούν προχθές με τον υπεύθυνο. Mm-hmm. Και είπε μου ευκήκα σε προσφορές και θα ξεκινήσω με τους τείχους να τους επενδύσω με πέτρα. Mm-hmm. Βάλαμε στο στόχαστρο να κάνουμε την πλατεία της κοινότητας μας με λαγκόστρωτα. Θα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Έχετε όραμα, έχετε έργα που θέλετε να γίνουν, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά.
2: Ελπίζω.
1: Μάλιστα. Δρινιά λοιπόν, μια κοινότητα των 60 κατοίκων. Δεν έχετε εσείς ξένους στην κοινότητά σας, έτσι? Είναι...
2: Έχουμε γύρω στους 20-25 ξένους, ναι.
1: Έχετε και...
2: Έχουμε και ξένους, ναι.
1: Και ξένους οι οποίοι επιλέγουν την κοινότητα.
2: Σίγουρα.
1: Για να ζήσουν. Σχεδόν σε όλες τις κοινότητες.
2: Σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν ξένοι που...
1: Τις επέλεξαν για να ζήσουν στην Κύπρο.
2: Στην κοινότητα, ναι. Πίστεψέ με ότι... αγοράζαν και Ισραηλίτες τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε μάχια στην κοινότητα Ισραηλίτες.
1: Για να τα αξιοποιήσουν.
2: Αξιοποιήσουν εκείνοι. Mm-hmm. Και εμείς οι Κυπραίοι που έχουμε τον νέο κόσμο που θέλει να έρθει μέσα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και λυπάμαι για τούτο το πράγμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από την Δρινιά και την Κοινοτάρχη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, σε επαναλειτουργία λοιπόν, τίθεται από σήμερα, κυρίες και κύριοι, για μεταβατικό διάστημα 3 μηνών η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, η Velister, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα πλατφόρμα. Αυτό ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε ώστε να δοθεί πρόσθετος χρόνος πέραν της τρίμηνης παράλληλης λειτουργίας προηγήθηκε στους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης προκειμένου να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Αυτές αφορούν επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, προμήθεια συμβατού από κωδικοποιητή ή παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις λήψης της οικίας τους. Όπως αναφέρεται, οι πολίτες θα μπορούν να συντονίσουν τους τηλεοπτικούς δέκτες τους στα κανάλια από τα οποία λάμβαναν μέχρι τις 30 Ιουνίου το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέοι αποκωδικοποιητές και οι νέοι τηλεοπτικοί δέκτες είναι σε θέση να λαμβάνουν και το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας. Ενώ το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τονίζει ότι η παράλληλη επαναλειτουργία της προηγούμενης πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά για διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα είναι μαζί μας λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Κουλέντης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουλέντη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι καιρό θα έχουμε σήμερα για το υπόλοιπο της μέρας, αλλά και το Σαββατοκύριακο?
1: Σήμερα έχουμε κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά μας.
0: Θα έχουμε και βροχές πάλι.
1: Στις υπόλοιπες περιοχές είναι κυρίως έθριος ο καιρός. Δεν αποκλείεται κάποια μεμονωμένη βροχή στα ορεινά, όμως όχι, δεν θα έχουμε την εκδήλωση αστάθειας που είχαμε στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Επόμενες μέρες εφριάζει ο καιρός, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα αλλά και Τρίτη, κυρίως έθριος καιρός, ίσως κάποιες έτσι λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες σε περιοχές των ορεινών αλλά και του εσωτερικού. Δεν περιμένουμε οτιδήποτε αξιόλογο. Για την Πέμπτη μια μικρή διαταραχή, ίσως και πάλι να έχουμε μια στάθεια, αλλά είναι ακόμα μακριά για να πούμε οτιδήποτε περαιτέρω. Τώρα, κυρία Κυριακού, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι στους 37 η μέγιστη θερμοκρασία για το εσωτερικό, 38 αναμένουμε για αύριο. Ενώ μικρή άνοδος φαίνεται για την Κυριακή στους 39, ίσως και 40, θα το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm. Τα κανονικά, γιατί η κανονική θερμοκρασία για την εποχή ποια είναι, κύριε Κουλέντη?
1: Η κανονική είναι στους 37.
0: 37.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, και φαίνεται να διατηρούμαστε στα επίπεδα των 38 με 39 και τοπικά ίσως 40 κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης εβδομάδας μέχρι και το τέλος της. Αυτές φαίνεται να είναι οι θερμοκρασίες που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θερμοκρασίες όμως που θα έλεγα είναι αρκετά καλές, παρότι είναι λίγο πιο πάνω από τις mm-hmm. κανονικές, είναι αρκετά καλές για την εποχή που διανύουμε. Μην ξεχνάμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε θερμά επεισόδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τι έχουμε και τι θερμοκρασίες παίρνουμε, τι mm-hmm. συνθήκες επικρατούν στο νησί.
0: Και αν θυμάμαι καλά, για φέτος τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που πλησιάζουμε ή που φτάνουμε στους 40 βαθμούς, κύριε Κουλέντη, έτσι?
1: Είναι ίσως από τις πολύ λίγες φορές, δεν έχω επίσημα σταριστικά εδώ για να δούμε ακριβώς, για να μιλήσουμε ακριβώς, όμως όντως είναι από τις πολύ λίγες φορές που είμαστε μέσα Ιουλίου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε μόνο μία ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία 40 βαθμών.
0: Μάλιστα, και είναι και από τις λίγες φορές και τις λίγες χρονιές που Ιούλιο μήνα είχαμε βροχές στα ορεινά και μάλιστα βροχές με αρκετά ψηλή
1: έντονο
0: ένταση
1: χαρακτήρα.
0: Και έντονο mm-hmm. χαρακτήρα. Κάποιοι είναι... είπαν ότι είχαμε και ροή νερού σε φράγματα από τις βροχές τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε ότι η εκδήλωση αστάθειας είναι κλασική για την περιοχή της Ανατολικής mm-hmm. Μεσογείου, γιατί γενικά για όλες τις περιοχές γύρω από την Κύπρο, από τον Απρίλιο θα έλεγε κάποιος μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι για Ιούλιο και Αύγουστο ναι μεν εκδηλώνεται αστάθεια, μπορεί να εκδηλωθεί αστάθεια mm-hmm. στατιστικά ίσως να είναι πιο λίγες οι φορές που έχει γίνει Ιούλιο-Αύγουστο παρά τους υπόλοιπους μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Όμως είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό, υπάρχουν μέρες όπου οι συνθήκες είναι τέτοιες του προφίλ, του κατακόρυφου προφίλ αν θέλετε της ατμόσφαιρας, όπου συνδυάζονται τα τρία κυρία στοιχεία που χρειαζόμαστε. Η αστάθεια είναι η παρουσία αυξημένης υγρασίας σε όλα τα στρώματα, αλλά και ο μηχανισμός ανύψωσης της αέριας μάζας. Οπότε όταν όλα αυτά τα στοιχεία συντρέχουν, τότε έχουμε ευνοείται και η εκδήλωση αυτών των θερινών καταιγίδων.
0: Mm-hmm.
1: Η ατμόσφαιρα έχει την ιδιότητα το καλοκαίρι να η τροπόπαυση έχει την ιδιότητα κατά το καλοκαίρι να είναι αρκετά ψηλά, οπότε και οι καταιγίδες έχουν αρκετά μεγάλο ύψος. Γι' αυτό και έχουμε σε περίπτωση καταιγίδας, καλής καταιγίδας, αρκετά έντονες εντάσεις βροχής, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Όπως είδαμε στις προηγούμενες, στις αρχές της εβδομάδας. Μάλιστα. έθριο καιρό, θερμό καιρό για το, τις επόμενες
1: σχετικά,
0: μέρες.
1: Σχετικά θα λέγαμε θερμό, σχετικά.
0: Σχετικά θερμός, θα πλησιάσουμε σιγά σιγά και τα σαραντάρια, θα έχουμε τις ομίχλες και τις τουλάχιστον εμείς εδώ στην Πάφο την έντονη την ομίχλη τις πρωινές ώρες και τα απογεύματα που το ζούμε.
1: Στην Πάφο έχετε αρκετά συχνά παρουσία χαμηλών νεφώσεων. Πιο σπάνια η ομίχλη στην Πάφο, αλλά συμβαίνει, μεταφέρεται κάποτε από την θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου προς τα παράλια εκεί της Πάφου, αλλά η παρουσία αυξημένης χαμηλής νέφωσης κατά διαστήματα τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά και της νύχτας είναι πολύ συχνή. Για την Πάφο το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, διότι ασχολούμαστε και με τα αεροναυτικά δελτία του αεροδρομίου Πάφου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και εμείς έχουμε δει άποψη περί τούτου. Για το υπόλοιπο νησί, κυρίως ανατολικές περιοχές, σωστά είπατε, αργά τη νύχτα προς τα ξημερώματα, με την παρεδάφια ψήξη, η θερμοκρασία πέφτει τόσο ώστε να γίνεται κορεσμένη η ατμόσφαιρα, στο 100% υγρασία και όταν αυτό συμβεί κάποιες φορές συμπυκνώνεται και έχουμε αυτή την παρουσία πρώτες πρωινές ώρες της τοπικής ομίχλης.
0: Μάλιστα. Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν για ξεκούραση, για θάλασσα, για βόλτες είναι αυτό που μας που ακολουθεί. Με καιρικές συνθήκες όπως μας είπατε αρκετά καλές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Κουλέντη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν λοιπόν ο Λειτουργός Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Τάσος Κουλέντης. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, ώρα να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου, κυρίες και κύριοι.

κράτηση 6,5 χρόνων για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση το δικαστήριο, το κακουργιοδικείο, καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 3 χρόνων και μία 38χρονη, καθώς επίσης πέρα από τις κλοπές είχε και την κατηγορία της κλεπταποδοχής η 38χρονη. Να πούμε ότι οι δύο καταδικαστέντες εμπλέκονται σύμφωνα με την αστυνομία σε τουλάχιστον 20 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν μεταξύ του Νοεμβρίου του 2020 και του Απριλίου του 2024 στην Πάφο, και η λία τους σε χρήματα και άλλη περιουσία αγγίζει τις 865.000 ευρώ. Πάμε σε μια υπόθεση ληστείας που διερευνά η αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά υπόθεση ληστείας σε φούρνο, η οποία διαπράχθηκε στη Λεμεσό τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στις 3:30 το πρωί, διανομέας εταιρείας αντελήφθη άγνωστο άνδρα εντός φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το σερτάρι από την ταμιακή μηχανή. Με τη βοήθεια του υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του το σιρτάρι της ταμιακής μηχανής, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσόν 300 ευρώ. Τον δράστη, σύμφωνα με την αστυνομία, ανέμενε έξω από το φούρνο δεύτερο πρόσωπο, το οποίο επέβαινε σε μοτοσικλέτα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία καταζητεί 30χρονο από τη Συρία, κάτοικο Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση συμπλοκής, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών όπλων και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν προχθές στη Ξυλοφάγου. Έχει δώσει ήδη την φωτογραφία του στη δημοσιότητα η αστυνομία και παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του 30χρονου Μοχάμαντ Αλμέχου από την Συρία να επικοινωνήσει με τον αστυνομικό σταθμό Ξυλοφάγου ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη χθες σε βράδυ 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων μαχαιροφορία, απειλή, μέθη, ανησυχία και εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα, ελέγχθηκαν 683 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 253 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 105 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 78 ελέγχοι αλκοόλης με 7 θετικά αποτελέσματα, καθώς επίσης και ένας προκαταρκτικός έλεγχος ναρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων

εξετάσεων, να πούμε ότι κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουμε απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο στην Πάφο. Ακούσαμε προηγουμένως και είπαμε με τον Δήμαρχο της Ιεροκηπίας για το Φεστιβάλ Μπύρας που αρχίζει στο Δήμο Ιεροκηπίας σήμερα. Στην Πάφο λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Να πούμε ότι έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο παρουσιάζει στην πόλη μας δύο παραστάσεις της ΕΚΑΒΗΣ του Ευρυπίδη από θέατρο της Λετωνίας. Απόψε λοιπόν και αύριο στις 9 στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου η ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη από το θέατρο της Λετωνίας στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Είναι οι μοναδικές δύο παραστάσεις που θα δοθούν στην Πάφο στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ για φέτος. Στην Γεροσκή που είπαμε ότι έχουμε σήμερα το φεστιβάλ μπύρας στην πλατεία της Γεροσκήπου με συνδιοργανωτή το Δήμο Γεροσκήπου στις 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο μένουμε στην Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στο στάδιο Μιχάλης Κυπριανού στη Γεροσκήπου στις 8 συναυλία με την Ιουλία Καλυμάνη. Πάμε τώρα σε εκδηλώσεις από το Δήμο Πάφου. Στην αίθουσα εν πλώ στην Κάτω Πάφο από σήμερα έως και τις 14 Ιουλίου θα λειτουργεί η μαθητική επιχείρηση του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, εμπορική έκθεση φυθιώτικων προϊόντων, 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Στα πλαίσια τώρα των παραδοσιακών μουσικοχορευτικών βραδιών στα Μπάνια την Κυριακή θα είναι ολογραφικός όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου.

0: Αυτά λοιπόν και από πλευράς εκδηλώσεων. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό προτού σας αποχαιρετήσουμε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, παρασκευάρα μέλι. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί πρώτη φορά στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, η οποία έληξε και έκλεισε άδοξα. Επίσης, σήμερα το 1976 η μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας της έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ το 2015.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Εδώ είμαστε ραδιοθεραπείτες και ραδιοθεραπείτισες, όπως κάθε μέρα και σήμερα. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης στο μικρόφωνο και στην παραγωγή. Πέθανε η Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler, πάρα πολύ αγαπημένη. Είχα τη χαρά να την δω πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια μέρα με ένα μέτρο χιόνι στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία, αν δεν κάνω λάθος, στο Palais des Sports, με James Brown και Tina Turner. Ναι, ήταν τότε που κάτι 2000 κάτι χρόνια της Θεσσαλονίκης και πολλής κόσμος. Οπότε, ναι, πέθανε η Holding Out for a Hero ή το Total Eclipse of the Heart και πολλά άλλα. Η pop μουσική στερήθηκε μια εξαιρετικά, εξαιρετικά πολύ πολύ

Έγινε εκατομμυριούχος, αλλά δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ. 13,9 εκατομμύρια το δελτίο του και κατέληξε στα σκουπίδια. Παιδιά, γίνονται αυτά τώρα. Αλήθεια τώρα, πείτε μου να. Αμά να κερδίσει και κερδίζει και δεν μπορεί. Είναι μια απίστευτη υπόθεση την οποία την εξετάζει ο διαχειριστής της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια μητέρα με δύο παιδιά από την Νότια Ουλία υποστηρίζει ότι κέρδισε τον τζάκπο των 12 εκατομμυρίων. Όμως το τυχερό δελτίο είχε καταλήξει στα σκουπίδια, αφού κατά τον έλεγχό του χαρακτηρίστηκε λαθασμένα ως μη κερδισμένο. Όπα! Η καθημερινή 46χρονη γραμματέα Ελέσχη Ράγκμπι διάβασε σε δημοσίευμα τη Άνω ότι το τζάκπο τη κλήρωση παρέμεινε αδιεκδικητό, δηλαδή δεν το πήγε κανένα να το διεκδικήσει. Όταν σύγκρινε του αριθμού, διαπίστωσε ότι ήταν αυτή που έπαιζε ακριβώς για 20 χρόνια. Πιάστα, εγώ και κούρευτο, σιγά μην βγάλει άκρη. Τι να πούμε, κουράγιο.

νοικιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα γυρίζει.

Και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής. Ελεγα...

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Υπάρχει ένα ελληνικό φρούτο για το οποίο γίνεται σκοτωμός. Σφάζονται παλικάρια σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Φυσικά μιλάμε για το ελληνικό καρπούζι. Το ζητούν από παντού. Ποια είναι η περιοχή που βγάζει το καλύτερο ελληνικό καρπούζι? Ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι? Είναι δροσερό, είναι γλυκό, είναι κατακόκκινο και συνδεμένο με παιδικές αναμνήσεις. Αλήθεια είναι, παιδιά. Επίσης, μια άλλη ανάμνηση είναι να πηγαίνουν πάνω να το χτυπάνε και να περιμένουν να απαντήσει. Το χτυπάς και λέει: ναι, είμαι γλυκό. Όχι, δεν είμαι γλυκό. Ακόμα πάρουμε σε δύο μέρες. Λες και ξέρει ο Μπάμπης από το Κολωνάκι και ο Γιάννης από το Πανόραμα, αν χτυπώντας το καρπούζι από αυτό από μέσα είναι καλό ή κακό. Δηλαδή, επίσης υπάρχουν αρσενικά καρπούζια και θηλυκά καρπούζια. Επίσης, κάτι κάνουν με τα καρπούζια και βάζουν τις μέλισσες να τα τσιμπάνε και κάτι γονιμοποιείται, λέει, μέσα και γίνονται πιο γλυκά και ξέρω εγώ τι. Η Ηλία θεωρείται μία από τις πιο κορυφαίες περιοχές παραγωγής καρπουζιού στην Ευρώπη, χάρη στο παραθαλάσσιο μικροκλίμα της, την έντονη ηλιοφάνεια, το πλούσιο έδαφος και την εμπειρία των παραγωγών της. Εγώ, παιδιά, τα καλύτερα καρπούζια που έχω φάει στη ζωή μου τα έχω φάει από το νομό Σερών σε παραγωγή και καρπούζια και πεπόνια. Δεν μπορώ να πω περισσότερο γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά είναι εξαιρετικά.

πολύ μεγάλη πρέσβυρα έτσι της μόδας, η Ελληνίδα Σίλια Κρυθαριώτη, μαζί με την αδερφή της Τζένιφερ Λόπες και την Τζένιφερ Λόπες την ίδια στο Παρίσι. Η τραγουδίστρια φόρεσε μια δημιουργία της Σίλιας και εντάξει τώρα είναι άλλο ένα φόρεμα και άλλο ένα φόρεμα της Σίλιας. Θα μου πεις, άλλο είναι να το φοράει η Μαρίκα η κόρη του Περιπτερά και άλλο να το φοράει η Τζένιφερ Λόπες. Αλήθεια είναι και αυτό. Οπότε το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο βγάζουν λεφτά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΔΣ προκαλεί η απόρριψη από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την παράταση της θητείας Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι στο βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η παράταση ήταν σημαντική καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επόμενη επταετία για έργα στις κοινότητες, στους δήμους, στη γεωργία, στη συνοχή, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα και την ασφάλεια. Σημείωσε επίσης ότι στις 14 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και υπάρχει χρόνος μελέτης και επανεξέτασης του θέματος. Λείπει για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία ή προχειρότητα σε πολιτική επίθεση κατά του ΔΣ, εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Επίσης, κυρία Δημητρίου ανέφερε ότι δεν θα τεθεί το θέμα την ερχόμενη Τρίτη ενώπιον της έκτακτης συνεδρίας Ολομέλειας της Βουλής, προσθέτοντας ότι η Βουλή δεν εκβιάζεται και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα πραγματοποιεί σήμερα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Όπως ανακοινώθηκε, το απόγευμα θα υπογραφεί λεγόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας Ψευδοκράτους για εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος συνοδεύεται από τους Υπουργούς Ενέργειας και Γεωργίας. Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πώληση μετοχών για την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού που έχει ως κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ενέκρινε τη δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athos Capital με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος Επιτροπής Εταιρείας, ανέφερε ότι ετοιμάζεται η σχετική αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα, η οποία, όπως εξήγησε, θα υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην πρώτη εκδήλωση σήμερα παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συντεχνιών, εκπρόσωποι του συνεργατισμού και στελέχη επιχειρήσεων. Σε επαναλειτουργία για περίοδο 3 μηνών τίθεται από σήμερα η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε παράλληλη μετάδοση με τη νέα πλατφόρμα μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αυτό γίνεται για να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αφορούν τον επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, την προμήθεια συμβατού αποκωδικοποιητή και διορθωτικές παρεμβάσεις στις οικιακές εγκαταστάσεις λήψης. Στόχος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι η πιο ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της ΠΑΦΟΥ θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στην ΠΑΦΟ ο Υπουργός Μεταφορών για να ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις για τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΦΟΥ Πόλης Χρυσοχούς. Η οργάνωση της σύσκεψης ανακοινώθηκε χθες στη συνάντηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Προεδρικό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Μάης, ανέφερε ότι ο Υπουργός θα ενημερώσει τους φορείς για τις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα, ο κ. Μάης ανέφερε ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις για την επίσπευσή τους. Για το δρόμο αεροδρομίου τουριστικής περιοχής, ανέφερε ότι οριστικοποιήθηκε η όδευση και ο δρόμος, είπε, θα καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο βόρεια της αεροπορικής βάσης. Για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου, ο κ. Μάης ανέφερε ότι το ΕΒΕ ζήτησε να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου και να ξεκινήσουν έργα εντός του 2026. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το ΕΒΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητά της να διασφαλίζει ότι θα ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα έργα που ξεκινούν και ότι θα ολοκληρώνονται. Ως ένδειξη της αποφασιστικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση, ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης για να ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και για την ολοκλήρωση του δρόμου αεροδρομίου τουριστικής περιοχής. Μετά από 20 χρόνια υλοποιείται η εξαγγελία για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Ο κοινοτάρχης του Κις Χρυσοστόμου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στο στόχο που είχε τεθεί το 2006 από τον Άκη Κλεάνθους, τονίζοντας πως η χθεσινή υπογραφή του συμβολέου για τη διαχείριση των υποδομών δημιουργεί μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες. Ο κύριος Χρυσοστόμου δήλωσε ενθουσιασμένος με το σχεδιασμό που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της ομάδας τεχνουργείου και ανέφερε πως μέχρι τέλος του χρόνου το πολιτιστικό χωριό θα αρχίσει τη λειτουργία του και θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις. Η αξιοποίηση του χώρου του παλιού Κεν Γεροσκήπου απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, η Ολομέλεια αποδέχθηκε εισήγηση του ΕΤΕΚ για ορισμό αρχιτέκτονα και πολεοδόμου μελών του επιμελητηρίου που θα προετοιμάσουν σε διάστημα 6 μηνών σε συνεργασία με το Δήμο διαγωνισμό ιδεών για την αξιοποίηση του χώρου. Παράλληλα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο Νίκος Παλιός, αυτό το διάστημα θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξεταστούν και θέματα βιωσιμότητας του έργου που θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Την εκπροσώπηση της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας αναλαμβάνει εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού ο βουλευτής Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Ο κ. Πάζαρος χαρακτήρισε την ανάληψη της νέας αυτής ευθύνης ως ιδιαίτερη τιμή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διεθνούς θεσμού στην προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος ως ιδρυτικό μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας διαδραματίζει διαχρονικά ενεργό ρόλο σε εργασίες της διάσκεψης και διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, την προετοιμασία, την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και την προώθηση των αξιών της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της συνεννόησης. Στην προμήθεια μηχανής θρηματισμού κλαδιών προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας. Χθες υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια, τη συντήρηση μιας αυτόνομης μηχανής θρηματισμού με σκοπό τη μείωση του όγκου των φυτικών υπολοιμάτων που προκύπτουν από το κλάδεμα δέντρων και θάμνων. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 34.640 ευρώ συν ΦΠΑ. Η παράδοση του θρηματιστή από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, προγραμματίζεται εντός Σεπτεμβρίου. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος παρουσιάζεται απόψε και αύριο βράδυ σε 9 στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύεται το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στην Γρίβα Διγενής στον αριθμό 51.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα εμφανιστούν πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότιο-ανατολικά, τα ανατολικά, τα βόρεια παράλια, 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά το απόγευμα θα εμφανίζονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Power Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΔΣ προκαλεί η απόρριψη από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την παράταση της θητείας Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι στο βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η παράταση ήταν σημαντική καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επόμενη επταετία για έργα στις κοινότητες, στους δήμους, στη γεωργία, στη συνοχή, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα και την ασφάλεια. Σημείωσε επίσης ότι στις 14 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και υπάρχει χρόνος μελέτης και επανεξέτασης του θέματος. Λείπει για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία ή προχειρότητα σε πολιτική επίθεση κατά του ΔΣ, εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Επίσης, κυρία Δημητρίου ανέφερε ότι δεν θα τεθεί το θέμα την ερχόμενη Τρίτη ενώπιον της έκτακτης συνεδρίας Ολομέλειας της Βουλής, προσθέτοντας ότι η Βουλή δεν εκβιάζεται και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα πραγματοποιεί σήμερα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα, θα υπογραφεί λεγόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας Ψευδοκράτους για εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος συνοδεύεται από τους Υπουργούς Ενέργειας και Γεωργίας. Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πώληση μετοχών για την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, που έχει ως κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ενέκρινε τη δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athos Capital με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος Επιτροπής Εταιρείας, ανέφερε ότι ετοιμάζεται η σχετική αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα, η οποία, όπως εξήγησε, θα υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην πρώτη εκδήλωση σήμερα παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συντεχνιών, εκπρόσωποι του συνεργατισμού και στελέχη επιχειρήσεων. Σε επαναλειτουργία για περίοδο 3 μηνών τίθεται από σήμερα η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε παράλληλη μετάδοση με τη νέα πλατφόρμα μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αυτό γίνεται για να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αφορούν τον επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, την προμήθεια συμβατού από κωδικοποιητή και διορθωτικές παρεμβάσεις στις οικιακές εγκαταστάσεις λήψης. Στόχος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι η πιο ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της ΠΑΦΟΥ θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στην ΠΑΦΟ ο Υπουργός Μεταφορών για να ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η οργάνωση της σύσκεψης ανακοινώθηκε χθες στη συνάντηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Προεδρικό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Μάης, ανέφερε ότι ο Υπουργός θα ενημερώσει τους φορείς για τις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα, ο κ. Μάης ανέφερε ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις για την επίσπευσή τους. Για το δρόμο αεροδρομίου τουριστικής περιοχής, ανέφερε ότι οριστικοποιήθηκε η όδευση και ο δρόμος, είπε, θα καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο βόρεια της αεροπορικής βάσης. Για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου, ο κ. Μάης ανέφερε ότι το ΕΒΕ ζήτησε να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου και να ξεκινήσουν έργα εντός του 2026. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το ΕΒΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητά της να διασφαλίζει ότι θα ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα έργα που ξεκινούν και ότι θα ολοκληρώνονται. Ως ένδειξη της αποφασιστικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση, ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης για να ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και για την ολοκλήρωση του δρόμου αεροδρομίου τουριστικής περιοχής. Μετά από 20 χρόνια υλοποιείται η εξαγγελία για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Ο κοινοτάρχης του Κις Χρυσοστόμου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στο στόχο που είχε τεθεί το 2006 από τον Άκη Κλεάνθους, τονίζοντας πως η χθεσινή υπογραφή του συμβολέου για τη διαχείριση των υποδομών δημιουργεί μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες. Ο κ. Χρυσοστόμου δήλωσε ενθουσιασμένος με το σχεδιασμό που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της ομάδας τεχνουργείου και ανέφερε πως μέχρι τέλος του χρόνου το πολιτιστικό χωριό θα αρχίσει τη λειτουργία του και θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις. Η αξιοποίηση του χώρου του παλιού Κεν Γεροσκήπου απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, η Ολομέλεια αποδέχθηκε εισήγηση του ΕΤΕΚ για ορισμό αρχιτέκτονα και πολεοδόμου μελών του επιμελητηρίου που θα προετοιμάσουν σε διάστημα 6 μηνών σε συνεργασία με το Δήμο διαγωνισμό ιδεών για την αξιοποίηση του χώρου. Παράλληλα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο Νίκος Παλιός, αυτό το διάστημα θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξεταστούν και θέματα βιωσιμότητας του έργου που θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Την εκπροσώπηση της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας αναλαμβάνει εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού ο βουλευτής Πάφου Χαραλάμπος Πάζαρος. Κ. Πάζαρος χαρακτήρισε την ανάληψη της νέας αυτής ευθύνης ως ιδιαίτερη τιμή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διεθνούς θεσμού στην προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος ως ιδρυτικό μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας διαδραματίζει διαχρονικά ενεργό ρόλο σε εργασίες της διάσκεψης και διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, την προετοιμασία, την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και την προώθηση των αξιών της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της συνεννόησης. Στην προμήθεια μηχανής θρηματισμού κλαδιών προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας. Χθες υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια της συντήρηση μιας αυτόνομης μηχανής θρηματισμού με σκοπό τη μείωση του όγκου των φυτικών υπολοιμάτων που προκύπτουν από το κλάδεμα δέντρων και θάμνων. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 34.640 ευρώ συν ΦΠΑ. Η παράδοση του θρηματιστή από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, προγραμματίζεται εντός Σεπτεμβρίου. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος παρουσιάζεται απόψε και αύριο βράδυ σε 9 στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύεται το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και στην πόλη Χρυσοχούς της Δωροθέας Κόκκινου στην Γρίβα Διγενής στον αριθμό 51.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα εμφανιστούν πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότιο-ανατολικά, τα ανατολικά, τα βόρεια παράλια, 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά το απόγευμα θα εμφανίζονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Cosmos.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2. Φεύγω.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

Γιορδάνης αγαπητός, εδώ κοντά σας, καλοκαιρινός, ανάλαβρος, εδώ έχω έρθει μαυρισμένος με το γυαλί μου, με το καφεδάκι μου. Είμαι πανέτοιμος να ξαναφύγω για την παραλία. Φυσικά στιεύομαι 2 γεμάτες ώρες, εδώ θα με βρείτε, δεν κουνιέται φίλο.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε ένα νέο throwback. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αμαλία. Επαιτίους δεν έχουμε και θα υπενθυμίσω πως σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θα πούμε κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Τι είπε το ένα κύμα στο άλλο? Τα λέμε στην παραλία. Μήπως να φέρω και λουκουμάδες?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως. Μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών. Τελευταία σήμερα πρόταση για σειρές. The Wonderfuls, η θαυματοποίη, εξαιρετική σειρά. Μια σειρά που συνδυάζει φαντασία, περιπέτεια και χιούμορ. Μια ομάδα απλών ανθρώπων ανακαλύπτει ό,τι διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και καλύτερα να αντιμετωπίσει μια απειλή που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Με γρήγορο ρυθμό, ευρηματικούς χαρακτήρες και κινηματογραφική παραγωγή, αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

Χαμένη είναι αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διστραμμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές χρές. Συγχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πα σε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.

0: Μα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: άλλη μια.
1: Ένας κόπος
0: κι όμως
1: αν θα έρθεις
0: στάλα, στάλα.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
4: Χωρίς

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: released from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

Κόσμος 95.2. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος